0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το πάθο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

μυστήριο που ήθελα να φύγω και θα κύλει.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω, ρε φίλε.
11: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχιτεκτονικά,

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
2: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
1: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
2: Εμένα τα λες.
1: Και ευελιξία στη χρήση.
2: Το γορμάκι μου το ξέρει.
1: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
2: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
1: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
3: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρο.
6: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
9: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τόνο σαλάτες, αλλά και τσακίρις τσίπς. Γαλαξίας.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής.

υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με α, όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να πάνε ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα ώρα της μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Γκαραβέλη.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Γκαραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φορά, γκολ! 1-2 στο 94.
1: Αστέρα μου.
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
1: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, ναυπλίο 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
10: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα.

0: στον Περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
1: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
3: Το βλέπεις.
4: Υπουργείο Υγείας. Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
3: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Okay.
4: Okay, τι.
3: Okay, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
14: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
15: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση.

0: εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
1: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
0: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
1: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
9: Θέλετε κάτι άλλο?

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια.

0: Σου χέρα, σαν τη μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
2: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα.
5: Έλεις ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω.
6: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
5: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
9: Εφτάσε!
10: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
14: Θα σε θυμηθώ.
15: Την αγαπάω, ρε φίλε.
16: Το ξέρω, αδερφέ.
15: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
16: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
15: Γιατί?
16: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
16: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
15: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
16: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
17: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
1: Θέλετε κάτι άλλο.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη Σέντρα, στο δεύτερο γκάρι γκολ, ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλος. Αστέρα μου.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
1: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
3: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
2: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
3: Εμένα τα λες.
2: Και ευελιξία στη χρήση.
3: Το κορμάκι μου το ξέρει.
2: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
3: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
2: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
4: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. Άι Καρ Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Back, Flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Back, back, flashback. 938 με τον DJ

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Πέτρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες γκολ. 1-2. Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά. Ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη τύπο.
0: Άλβαρες εκτελεί. Οι Γκλέσες στην πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Σε πλάγια θέση. Λούις Φερνάντες γυρίζει.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση.

0: Αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
0: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
0: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
0: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
0: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
2: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν
5: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Έπινα.
5: Έλα βρε Γιαννάκη, για μένα, για τον πατερούλη.
4: Έπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
8: Εφτάσε.
9: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
10: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα δεν είμαι σε φόρμα.
9: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
10: Εμένα τα λες.
9: Και ευελιξία στη χρήση.
10: Το γορμάκι μου το ξέρει.
9: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
10: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
9: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
11: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
12: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
13: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης.
14: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ,
3: τι?
4: Οκ, θα πάμε.
0: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ΕΠ, Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφό.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
11: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τόνο σαλάτες, αλλά και τσακίρι τσίπς. Γαλαξίας.

0: φτιάχνει στήριγμα. Θα δώσω τη λίτα, θα κατεβάζουμε το στήθο. Σούσε και στήριγμα! Εκπληκτικό γκολ από τον νέο του Λίκα. Κοντάκατε ένα το λεπτό.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσε να συνεχίσουμε με τον παράλληλο, θα δείξω τον Μπαρτόλο. Σε την παλιά του Μπαρτόλο. Γκολ! Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχω μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
6: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
12: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξία.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγάλο καλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Μπαρτόλο, αλλάζει το παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει την μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο, ένα σούπα! Ζουλιάν Μπαρτόλο, δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ με το αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Ε Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Να μην τρως τίποτα, δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έχει μια μέρα παραπάνω, δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
4: Δεν θα βρει για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
7: Εφτάσε!

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
11: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

0: Αρκαδία 938.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. high-tech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
14: Θα σε θυμηθώ.
15: Την αγαπάω ρε φίλε.
16: Το ξέρω αδερφέ.
15: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
16: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
15: Γιατί?
16: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
16: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
15: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
16: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
17: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
18: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
17: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
18: Θέλετε κάτι άλλο?
19: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο, μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
20: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
21: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
22: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Εδώ που σε δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει μετά από μια διακοπή 20 και πλέον ημερών το προκάλεμα της Τίχημαν Super League και ξεκινά το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Δύο ομάδες που βρίσκονται στην ίδια θέση στη βαθμολογία, έχουν την ίδια βαθμολογική συγκομιδή και οι δύο θέλουν στο σημερινό παιχνίδι να φτάσουν στο πρώτο τους τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα. Να δούμε τις δεκάδες με τις οποίες έχουν ξεκινήσει δύο σημερινοί αντίπαλοι. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος επέλεξε για το βασικό σχήμα τον Παπαδόπουλο κατά τα δοκάρια. Κότσιρα στα δεξιά, Μέντες στα αριστερά. Η τριάδα στο κέντρο της άμυνας, Χρυσόπουλος, Μπρόνσον και Λάσκαρης. Σαχάφ, Κουρμπέλης και Έντερ. Μπαρτόλο και Τούκε, ο προηγουμένος Φεδερίκο Μακέτα, συμπληρώνει την δεκάδα. Στον πάγκο, αναπληρωματική για τον Αστέρα Άκτορ, οι δύο γκολκίπερ Κρυαράς και Χατζημανουήλ και η Τερεζίου, Ζόγου, Μπουζούκης, Τσίκο, Κιμπιόκα, Πέρες, Ορόσκο, Ρικαρδίνιο, Καλτσάς και Παπακανέλος. Από την άλλη, ο Ντούσαν Κέρκελς για τον Ατρόμητο. Επέλεξε στο αρχικό σχήμα τους Χουτεσιώτη, Μουντέ, Ούρονεν, Σταυρόπουλο, Μάγνουσον, Τσιγκάρα, Μούτουσαμί, Τσούμπερ, Πνευμονίδη, Γκαρθία και Περέα. Στον πάγκο διέγκανα πληρωματικός θερματοφύλακας και η Παπαδόπουλος, Τσακμάκης, Μίτογλου, Καραμάνης, Κότσης, Τσιλούλης, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Νταλούς, Οφόρη και Τσαντίλας. Διαιτητής στην αναμέτρηση, ο Μόσχου, με βοηθούς του Οικονόμου και Φραγκιαδάκη. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Δάουλας. Είπαμε και οι δύο ομάδες επιζητούν και αναζητούν το πρώτο τους τρίποντο στο πρωτάθλημα. Έχουν δύο βαθμούς με δύο ισοπαλίες. Σε μια έκτη αγωνιστική που όπως είπαμε ξεκινά σήμερα, πριν από λίγο ξεκίνησε και στη Νέα Φιλαδέλφια, η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Όφη. Αύριο θα γίνουν τέσσερις αναμετρήσεις. Στις 5 Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός. Στις 7 Άρης Βόλος, στις 9 το Ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Καλαμάτα. Να θυμηθούμε λίγο και την βαθμολογία μετά την επανάληψη πρωταθλήματος. Παναθηναϊκός 15, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, Όφη και Ολυμπιακός 10, Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Αστέρας Άκτορ και Ατρόμητος 2, έναν βαθμό έχει ο Λεβαδιακός, μείον ένα έχει ο Βόλος, καθώς έχει επιβληθεί πρωτόδικα από την ΕΠΟ, ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών στον Βόλο. Βέβαια η ποινή αυτή είναι εφέσιμη και ήδη έχει ασκήσει έφεση η ΠΑΕ της Μαγνησίας. Δεν υπάρχει αρκετός κόσμος στο γήπεδο σήμερα το απόγευμα. Πρώτες αναγνωριστικές θα λέγαμε βάλιες. Στον χώρο του κέντρου είναι ο Μπρόνσον. Θυμίζουμε για τον Αστέρα Άκτορ εκτός ο Τζόγκαν Σίλβα με πρόβλημα τραυματισμού. Στη θέση του ξεκινά ο Χρυσόπουλος. Μπαρτόλο τον εμεούν οι κόντρες. Μπαρτόλο έξω από την περιοχή στρώνει την μπάλα. Κάνει το σούτι πρώτη καλή στιγμή με την επέμβαση του Χουτεσιώτη. Σε αυτό το σούτ του Μπαρτόλο ήταν το γλίστρημα εκεί του Ούρονεν. Η φάση συνεχίζεται και του. Γκολ! Ο Αστέρας Άκτορ εκμεταλλεύεται τα συνεχόμενα λάθη στην αμυντική γραμμή του Ατρομήτου. Δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι και έρχεται ο Κετού με πολύ ωραίο πλασέ να στείλει την μπάλα στην αντίθετη από αυτή που έπεσε ο Χουτεσιώτης και το παιχνίδι ξεκινά με τους καλύτερους ιονούς για τον Αστέρα Άκτορ. Μόλις στο 4ο λεπτό ο Κάλμιν Κετού με αυτό το πλασέ κάνει το 1-0 και βάζει μπροστά και στο σκορ και στην ψυχολογία τον Αστέρα Άκτορ. Ένα μηγέν λοιπόν πάρα πολύ νωρίς σε μια φάση διαρκείας με την άμυνα του Ατρομήτου να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Στην αρχή είχαμε ένα γλίστριμα του Ούρονεν. Ο Μπαρτόλο το εκμεταλλεύτηκε, μπήκε μέσα στην περιοχή. Έπιασε ένα σούτ με δύναμη, ο Χουτεσιώτης έδιωξε. Η αμυντική των φιλοξενούντων δεν απομάκρυνε σωστά την μπάλα. Αυτή έφτασε στο Κετού. Με ωραίο πλασέ ο Κάλμι Κετού βάζει τον Αστέρα Άκτορ μπροστά στο σκορ. Ατρόμητος τώρα με τον Μουντέ από δεξιά. Εκεί μπροστά τον Μέντες. Θα βγάλει μια σέντρα. Πρώτο κόρνερ
για τους φιλοξενούμενους, με τους φίλους του Αστέρα βέβαια να πανηγυρίζουν για αυτό το γκολ που ήρθε νωρίς στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Και ο Ούρονεν, ο αριστερός μπακ του Ατρομήτου, είναι αυτός που πηγαίνει να το εκτελέσει. Από δεξιά, όπως επιτίθεται οι φιλοξενούμενοι, στο πρώτο αυτό ημίχρονο. Εκτελεί ο Ούρονεν στο πρώτο δοκάρι, θα απομακρύνει ο ψωφορημένος Μακέτα. Με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και βέβαια βγαίνει και από τα καρέ του Παπαδόπουλου η άμυνα των γηπεδούχων. Μπάλα θα γυρίσει πίσω στον Χουτεσιώτη. Ο τραματοφύλακας και αρχηγός του Ατρομήτου θα βρει τον Μούτου Σαμί, πιέζει εκεί ο Κετού και παρακολουθεί το πλάγιο υπό τις επιθυμίες και τα χειροκρότηματα των φιλάθλων. Ο Σον Σκόρε μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση. Ο Μπαρτόλο καλύπτει μέχρι να μείνει ψηλά. Το πλάγιο είναι έξω από την περιοχή του Χουτεσιώτη. Το ίδιο καλεί και ο Αντωνόπουλος να ανέβουν ψηλά. Λάσκαρης τώρα θα κάνει το φάουλ στη μεσαία γραμμή πάνω στον Περέα. Σπιχταγκάλιασε τον center for του Ατρομήτου και ο διαιτητής Μόσχου ενδεχομένως να χαρίζεται εδώ στον Λάσκαρη. Αρκείται σε παρατηρήσεις αυτό το φάουλ ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Έχουμε μπει στο 7ο λεπτό, προβληματισμένος συγγνώμη ο Κέρκες, ο προπονητής του Ατρομήτου, βλέποντας το παιχνίδι να ξεκινάει με τους χειρότερους ιονούς για την ομάδα. Σταυρόπουλος τώρα για τον Μουντέ από δεξιά, περνά το κέντρο Ατρόμητος, μια βαθιά μπαλιά του Μουντέ, την μπάλα πολύ μακριά από το σημείο που έκανε την κίνηση ο Περέα, στην αγκαλιά του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος πρέπει να αφήσει την μπάλα στο έδαφος, μετράει ο διαιτητής, αυτό θα κάνει και με τα πόδια θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, σημαδεύει τον Κότσιρα, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά υπό την πίεση του Ούρονεν, αλλά η μπάλα θα βγει πλάγιο άουν. Ξανά ο Παρτόλο λέει στον παίκτη να μείνει ψηλά. Εκτελέσει και το πλάγιο. Μάγνουσον για τον Σταυρόπουλο. Έξω από την περιοχή του Κουτεσιώτη και πάλι ο Μάγνουσον. Αλλάζει με τον Σταυρόπουλο, Μάγνουσον ρηξοκίνδυνο αυτό που κάνει εκεί. Θα βρει τον τρόπο να ξαναδώσει στον Σταυρόπουλο υπό την πίεση του Έντερ. Ο Έντερ που έχει φορέσει βεβαίως την φανέλα του Ατρομήτου στο παρελθόν. Ούρονεν για τον Μάγνουσον. Ενώ στην θύρα 4 είναι περίπου 10-15 φίλοι του Ατρομήτου που ήρθαν στην Τρίπολη να παρακολουθήσουν το σημερινό παιχνίδι. Μια βαθιά παλιά για τον Περέα, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος, το είχε συνειδητοποιήσει, γι' αυτό δεν έκανε καν την κίνηση με την μπάλα, η οποία κατέληξε αγκαλιά του Παπαδόπουλου, αυτός με τα χέρια του Λάσκαρη. Λάσκαρη, θα κάνει το λάθος. Και από αριστερά

Λάγιο, κερδίζει κάποια μέτρα ο Ατρόμητος και πλησιάζει προς τη μεσαία γραμμή. Έντερε κλέβει την μπάλα, Μακέντα, πολύ μακριά από το πεδίο δράσης του, θα γυρίσει πιο πίσω στον Κουρμπέλη και αυτός τον Μέντες, αυτός ακόμα πιο πίσω υπό την πίεση και του Πνευμονίδη στον Μπρόνσον και αυτός τον Παπαγόπουλο, ο οποίος με τα πόδια απομακρύνει την μπάλα, σημαδεύει τον Μέντες, κατεβάζει ο Μέντες γύριζοντας την πίσω στο Χρυσόπουλο. Χρυσόπουλος μια βαθιά παλιά σημαδεύει, στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που έκανα κίνηση έντερ και κετού. Τελικά η μπάλα φτάνει στον Τσούμπερ, που προσπαθεί να βγάλει την ομάδα στην κόντρα. Μια βαθιά παλιά για τον Περέα, με το σώμα Μπρόνσον θα τον εξουδετερώσει και η μπάλα θα βγει out. Και μάλιστα ο διαιτητής αναμέτρησε, ο κύριος Μόσχου, ότι κοιτάει με νόημα, θα λέγαμε, τον center forward του Αντρομίτου, όχι ότι διαμαρτυρήθηκε για κάτι. Και ο Παπαδόπουλος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με εκτέλεση του outs. Μπάλα περνάει τη μεσαία γραμμή, φτάνει σε ένα σημείο όμως που είναι μόνο ο Ούρονεν. Μια κεφαλιά του Ούρονεν στέλνει την μπάλα στο Λάσκαρη, μια κεφαλιά του Λάσκαρη για τον Κότσερ, όπως θα την κατεβάσει. Κουρμπέλης, ο αρχηγός της εθνικής μας και του Αστέρα Άκτορ βέβαια. Κουρμπέλης παίρνει ιστορικό goal. Στο Augsburg, μια βαθιά παλιά για τον Μακέντα τώρα. Έξω από την περιοχή και σε πλάγια θέση κοντά στην άκρη του κόρνερ. Θα γυρίσει πίσω τον Κότσιρα, ο οποίος έχει φορό. Κότσιρα στη σέντρα και βαλιά τεράστια επέμβαση του Χούκερ Σιώτη στο 11ο λεπτό. Μεγάλη ευκαιρία. Ξανακλέβεται και του! Νέα διπλή ευκαιρία. Στο 11ο λεπτό λοιπόν, διπλή, πολύ μεγάλη κλασική και ιδίωμα κλασικές ευκαιρίες για τον Αστέρα Άκτορ. Αρχικά με την κεφαλιά του Μπαρτόλο που ανάγκασε τον Χουτεσιώτη σε μια εκπληκτική επέμβαση και δύσκολη στη δεξιά του γωνία. Στην επαναφορά ο Κετού δεν στον πάρε την μπάλα, πλάσαρε με τη μία, η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από τον οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη κλασική διπλή ευκαιρία να γίνει το 2-0 από πάρα πολύ νωρίς. Με τον Αστέρα Άκτορ στις δύο φορές που έχει πατήσει περιοχή να έχει ένα γκολ και δύο μεγάλη, και μια διπλή μεγάλη ευκαιρία. Ο Ατρόμητος τώρα στο προσκήνιο με τον Τσούμπερ από αριστερά. Τσούμπερ τρυφογυρίζει, τον κλείνει πολύ ωραία ο Κότσιρας, τον αναγκάζει να γυρίσει πιο πίσω στον Ούρινεν, τον Ούρονεν, συγγνώμη, ο Ούρονεν για τον Μάγνουσον που έχει ανέβει, ο Γκαρσία, μεταγραφή του Σεπτεμβρίου, θυμίζουμε από τον Ολυμπιακό, ο Ισπανός. Γκαρσία ξανά αριστερά την μπάλα στον Ούρονεν. Πάνω το Κότσιρας δεν τον αφήνει να κάνει κάποια παλιά η σέντρα μου. Του Σαμί συγκλίνει προς τον άξονα, αλλάζει παιχνίδι στα δεξιά. Στον Μουντέ, Νευμονίδης. Ωραία, ο Μέντες θα βγει πρώτος στην μπάλα, θα κλέψει. Ο Χρυσόπουλος θα την βγάλει εκτός μεγάλης του περιοχής. Σε ένα σημείο στο κέντρο που ο Σταυρόπουλος με κεφαλιά θα βρει τον Γκαρθία. Μουντές θέλησε να βγάλει μια απευθείας παλιά για τον Πνευμονίδη. Έδιωξε προσωρινά η άμυνα των γηπεδούχων, η μπάλα τώρα στα πόδια του Σταυρόπουλου. Ο οποίος αφήνει στον Μάγνουσον. Μάγνουσον για τον Γκαρσία. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Ισπανό για τον Μουντέ. Κατεβάζει ωραία αυτό στην μπάλα. Το δεξιά. Θα αφήσει στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας πιο πίσω στη μέσα γραμμή στον Μάγνουσον. Δίνει χώρο ο Αστέρας Άκτορ στον Ατρόμητο. Τσούπερ πάλι από τα αριστερά. Με τον Κότσιρα, προσποιήσει του Τσούμπερ, θα φέρει την μπάλα στο αριστερό πόδι, θα κάνει μια σέντρα στην κλίση του γωνία. Παπαδόπουλος ελέγχει απόλυτα τη φάση και θα μπλοκάρει εύκολα την μπάλα και με τα χέρια τροφοδοτεί τον Χρυσόπουλο. Μακέντα κάνει κακό κοντρόλ, θα κρατήσει όμως την κατοχή του την μπάλα. Μπρόνσον για τον Λάσκαρη. Λάσκαρης μια βαθιά παλιά βλέποντας την κίνηση του Μπαρτόλο. Δεν υπάρχει offside. Για να δούμε. Μπαρτόλο κατεβάζει ωραία την μπάλα μέσα στην περιοχή. Προσποιήσεις του Μπαρτόλο. Κάλυψε ο Σταυρόπουλος. Και βγήκε ο Κουτεσιώτης. Έπεσε στα πόδια του Μπαρτόλο και μπλόκαρε την μπάλα στο 14. Το 1-0 παραμένει. Πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι που παρακολουθούμε. Ατρόμητος προσπαθεί. Αλλά μείνεται πολύ καλά ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος είχε την τεράστια διπλή ευκαιρία στο 11 να διπλασιάσει τα τέρματά του μετά τον γκολ του Κετού στο 4ο λεπτό. Ο Μπαρτόλο αρχικά με κεφαλιά ανάγκασε το Χουντεσιό της εξαιρετική επέμβαση. Ο Κετού στη συνέχεια της φάσης με πλασέ. Έστειλε την μπάλα λίγο out. Να κάθεται τώρα για τον Πνευμονίδη. Μέντες ελέγχει τη φάση. Κατά την μπάλα πλάγιο out.
έξω από την περιοχή του Αστέρα Άκτο. Μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι, δεν είναι τα κορδόνια.

το μου λες. Εκτελέστηκε το πλάγιο, προς τα πίσω γυρίζει η μπάλα στον Σταυρόπουλο και τώρα ο Μάγνουσον. Σκάβει την μπάλα ο Μάγνουσον σε ένα σημείο που έλεγε ο Μέντες. Δεν υπήρχε παίξιοδρομή του, άφησε την μπάλα να βγει πλάγιο out και ο Παπαδόπουλος ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο. Μετράει ο διαιτητής, πρέπει να βιαστεί ο Παπαδόπουλος. Εκτελεί το ελεύθερο. Κότσιας και ώρα να μονομαχούν. Και οι δύο ψάχνουν να βρουν που φύγει η μπάλα. Φτάνει τελικά στον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο που χάνει την κατοχή και η μπάλα βγαίνει πλάγιο. Διαμαρτύρεται ο Μπαρτόλο, το πλάγιο είναι υπέρ του. Νομίζω δεν έχει δίκιο εδώ, ο βοηθός ήταν ακριβώς δίπλα στη φάση. Σταυρόπουλος τώρα για τον Μάγνουσον. Μάγνουσον μια κάθετη για τον Περέα. Θα βγει πρώτος την μπάλα πολύ ωραία. Ο Λάσκαρης γυρίζει τον Μπρόνσον. Και τώρα δεξιά στον Κότσιρα, κάτω από το χώρο της μέσας γραμμής. Κότσιρα στον πιέζο Τσούπερ, γυρίζει πίσω και πάλι στον Μπρόνσον. Και αυτό στον Λάσκαρη. Λάσκαρης για τον Κότσιρα. Με τη μία θέλει ο Κότσιρας να ανοίξει για τον Μπαρτόλο. Λανθασμένη μεταβίβαση του Λάσκαρη, κλέβει του Σαμί στη μεσαία γραμμή, ο Ούρωνεν από το κέντρο γυρίζει πίσω στο Πουτεσιώτη. Πουτεσιώτη για τον Σταυρόπουλο και τώρα Μουντές. Καρσία, έχει εύκολη πίσω να πάρει την μπάλα. Ούρωνεν πάλι για τον Σταυρόπουλο. Και αυτός δεξιά, με ρίσκο θα κλέψω και του, βγήκε πρώτος στην μπάλα μπροστά από τον Μουντέ. Πολύ καλός ο σκόρερ με στιγμής της αναμέτρησης, ο κάνει και του και στα αμυντικά του καθήκοντα. Πως σε κάθε παιχνίδι θα λέγαμε, ο και του δεν είναι μόνο ότι αποτελεί μια απειλή στην επίθεση, αλλά ρίχνει άπειρα χιλιόμετρα και καλύπτοντας τους χώρους στην αριστερή κυρίως πλευρά που χρησιμοποιείται από τον Αντωνόπουλο, βοηθώντας και στα ανασταλτικά του καθήκοντα. 17ο λεπτό, Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος 1-0. Χρυσόπουλος θα κάνει το φάουλ στον Πνευμονίδη, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Και ανεβαίνουν όλοι του Ατρόμητου, προφανώς για να γίνει κάποιο γέμισμα. Πνευμονίδης στην μπάλα, θα βάλει δύο παίχτες, τον Μπαρτόλο μόνος ο Δούς Παπαδόπουλος είναι πολύ μακριά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από πλάγια θέση δεξιά. Λογικά γέμισμα θα γίνει προς την μεγάλη περιοχή του Αστέρα Άκτορ. Περιμένετε λέει ο Μόσου, ο διευθυντής αναμέτρησης και κάνει παρατηρήσεις στους αμυντικούς που σπρώχνονται εκεί στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Τώρα θα σφυρίξει Πνευμονίδης συνθή εκτέλεση για να απομακρύνει πολύ εύκολα ο Έντερ σε ένα σημείο που είναι ο Τσιγκάρας ο μόνος παίκτης, ο Μουντές είναι ο μόνος παίκτης του Ατρομήτου που είχε μείνει πίσω. Ο Μουντές ξεκινά μια κούρσα, δεν είναι δυνατόν να αποφύγει τέσσερις παίκτες. Θα κλέψει ο Κότσιρας, Κουρμπέλης αφήνει για τον Λάσκαρη. Λάσκαρης μια βαθιά παλιά βλέποντας τον Κετού να τρέχει. Πρώτος στην μπάλα όμως θα φτάσει ο Ούρωνεν και με κεφαλιά ψαράκι θα γυρίσει στον Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτης που χειροκροτάει και στο συμπαίκτη του για την προσπάθεια του αυτή να γυρίσει με κεφαλιά ψαράκι στην μπάλα προς τα πίσω. Πνευμονίδης τώρα από δεξιά. Για τον Περέα, κακό κοντρόλ, θα κλέψει την μπάλα ο Έντερ. Ο Έντερ προσπαθεί να φύγει στην κόντρα. Αρτόλο. Θα τον ευνοήσουν οι κόντρες. Για να δούμε τον Μπαρτόλο. Προσπάθησε να βγάλει τη σέντρα για τον Μακέντα που έκανε την κίνηση του σέντερφόρου. Μπάλα κόντρα ρε. Στον Σταυρόπουλο και κατέληξε στην αγκαλιά του Χουτεσιώτη. Νέο λάθος από τον Τσούμπερ τώρα στη μεσαία γραμμή. Κλέβει ο Κότσιρας και δίνει για τον Κετού. Κετού έξω από την περιοχή. Θα βρεθεί στον έδαφος με καθαρό μαρκάρισμα του Γκαρσία.
Και τώρα ο Περέα είχε έρθει κάτω από το κέντρο, σεντερφόρ του Ατρομήτου, να πάρει την μπάλα, ρίξε κίνδυνη την παλιά για τον Ούρονεν, πιέζει ο Μπαρτόλο, δεν μπορεί να κρατήσει την παραχώρη το πλάγιο. Επιρρεπής στα λάθη ο Ατρόμητος, σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Και βέβαια δεν έχει δημιουργήσει και καμία τελική εξωσημείωτη στο παιχνίδι. Σε αντίθεση με τον Αστέρα Άλτσερ που έχει τον κόλπι και του στο 4ο λεπτό και την πολύ μεγάλη διπλή ευκαιρία στο 11ο, αρχικά με την κεφαλιά του Μπαρτόλο που ανάγκασε τον Χουτεσιώτη σε μια εξαιρετική επέμβαση δύσκολη στη γωνία του και στη συνέχεια της φάσης με τον Κετού, ο οποίος πλάσαρε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 21ο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφεια, ΑΕΚ Όφη είναι ισόπαλη χωρίς σκορ. Η ΑΕΚ που παίζει έχει συνεχόμενη διπλή, τον αξίζει να το αναφέρουμε, αναμέτρηση στο Champions League στην Αγγλία. Αρχικά την ερχόμενη εβδομάδα κόντρα στην Σαχκάρ του Ντόνεσκ στο ουδέτερο Stamford Bridge, στην έδρα του Τσέλσι, και αμέσως μετά στο Manchester κόντρα στη City, και για το λόγο αυτό έκανε αίτημα, το οποίο έγινε αποδεικτό από τη Λίγκα, και έτσι λοιπόν η αναμέτρηση του σημερινού αντιπάλου του Αστέρα Άκτορ, του Ατρομήτου με την ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική που ήταν προγραμματισμένη να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, αναβλήθηκε μετά από αίτημα της ΑΕΚ. Θυμίζουμε οι τέσσερις, το έχει κάνει ήδη ο Παναθηναϊκός, το έχει κάνει η ΑΕΚ, μπορούν να το κάνουν και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, το λεγόμενο Joker Right, δηλαδή να ζητήσουν αναβολή ενός αγώνα εν ώψη ευρωπαϊκής αναμέτρησης. Έτσι λοιπόν την άλλη εβδομάδα ο Ατρόμητος δεν θα αγωνιστεί με την ΑΕΚ, έχει αναβληθεί το παιχνίδι, έχει ανακοινωθεί και επισήμως από την Λίγκα. Η ΑΕΚ θα παραμείνει στην Αγγλία, δεν θα επιστρέψει στην Ελλάδα μετά την αναμέτρηση με την Σαχτάρ, είπαμε μετά έχει και την Manchester City. 22ο λεπτό στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, παλιά του Χρυσόπουλου κατεβάζει υπέροχα με το στήθος ο Μακέτα, δίνει αριστερά στον Κετού, και του πλησιάζει στην περιοχή, και του βλέπει τον Μέντες, Μέντες, για να δούμε, σέντρα του Μέντες, κεφαλιά του Μπαρτόλο, κόλσο βραχιά, κόλσο βραχιά από τον Αστέρα Άκορ σε αυτή την εξαιρετική προσπάθεια. Κατέβασμα της μπάλας από τον Φεδερίκο Μακέτα και σπάσιμο περάσει ο Μέντες, ο οποίος απέβηκε τον Μουντέ πανεύκολα. Έβγαλε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι ο Χουλιάν Μπαρτόλο, το μόνο που είχε να κάνει ήταν να τη στείλει με το κεφάλι του στα δίχτυα και να γράψει έτσι λοιπόν στο 22ο λεπτό το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-0 και να βάλει τις βάσεις ο Αστέρας Άκτορ για μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, την πρώτη του στο φετινό πρωτάθλημα.

πανηγυρική ατμόσφαιρα στο Θεοδωρό Στολοκοτρώνης, εξαιρετικός Αστέρας Άκτορ, 2-0 στο 4 και 2 στο 22 ο Μπαρτόλο. Θα λέγαμε εξαργυρώνουν την σαφέστατη περιοχή του Αστέρα Άκτορ στο σημερινό παιχνίδι. Το πρες και τα λάθη που κάνει ο Ατρόμητος. Μοιάζουμε τώρα τον Ατρόμητο όμως. Ωραία, αφήνει την μπάλα. Ένα σουτ και το 2-1 με φοβερό γκολ του Γκαρσία. Φοβερό γκολ του Γκαρσία. Έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που παπαδόπιε. Έπεσε, δεν μπόρεσε όμως να κουμπίσει την μπάλα. Φοβερό γκολ από τον Ισπανό. Ο Μουντές έκανε την μπαλιά, ο Γκαρσία από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής με ένα σουτ έστειλε την μπάλα τη γωνία του Παπαδόπουλου που την βρήκε, απλά την έσπρωξε περισσότερο στα δίχτυα. Ένα πολύ δυνατό πλασέ και με πολλά φάλσα η μπάλα. 2-1, εξαιρετικό το παιχνίδι. Μέχρι στιγμής δεν χάρηκε ο Αστέρας Άκτορ το προβάδισμά του με 2 γκολ. Και σε καμία περίπτωση βέβαια, όπως απεδείχθη, δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο Ατρόμητος, ο οποίος διαθέτει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές και ένα πάρα πολύ καλό προπονητή. Κόλθηρα θα διώξει την μπάλα μπροστά από τον Τσούμπερ σε αυτή τη σέντρα που έγινε. Πλάγιο out θα καταλήξει αυτή. Για τον Αστέρα, για τον Ατρόμητο συγγνώμη, το εκτελεί ο Τσιγκάλας για τον Ούρονεν. Μου του Σαμί και πάλι Ούρονεν. Από αριστερά τώρα θα γίνει μια σέντρα από τον Ούρονεν, απομακρύνει την μπάλα, κάνει στον Σταυρόπουλο στη μεσαία γραμμή. Σταυρόπουλος για τον Μάγνουσον στο 25-2-1. Μείνει με τη διακύμανση του σκορ στο 4 και 2 το 1-0 στο 22 Μπαρτόλο το 2-0 με τη σέντρα ο Ατρόμητος με τον Γκαρσία το 2-1. Λάθος ερώτηκε του στη μεσαία γραμμή, δεν συνδυάστηκε σωστά με τον Μπαρτόλο. Κλέβει ο Τσούμπερ και από αριστερά ξεκινά μια κούρσα, θα βγάλει τη σέντρα Λάσκαρης. Απομακρύνει με κεφαλιά σε ένα σημείο που θα ολοκληρώσει την αμυντική προσπάθεια του συμπέκτου του αρχηγού στο Κουρμπέλης. Τρέχει ο Μακέντα και όμως είναι ο Σταυρόπουλος και ο Μάγνουσον, ο οποίος γυρίζει με το κεφάλι στο Χουτεσιώτη. Αυτός στον Σταυρόπουλο. Μουτουσαμί. Ερέα. Λάθος του Περέα εδώ. Αβίαστο. Να δώσει πιο δεξιά την μπάλα στον Μουντέ. Την έστειλε πλάγιο out. Μέντες στην εκτέλεση πλαγίου. Σημαδεύει τον Μακέντα, δεν φτάνει εκεί η μπάλα. Μου του Σαμί για τον Τσούμπερ. Τσούμπερ για τον σκόρερ του Ατρομήτου, τον Γκαρσία. Ακούγονται τώρα και οι 15 φίλοι του Ατρομήτου. Σταυρόπουλος για μου του Σαμί και αυτός τον Γκαρσία. Μελάζει με τον Τσιγκάρα. Γκαρσία συγγνώμη στέλνει δεξιά την μπάλα στον Μουντέ και αυτός τον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης προσπαθεί να κάνει την σέντρα, βάζει την προβολή ο Χρυσόπουλος, κόρνερ για τον Ατρόμητο και νομίζω είναι λογικό και αναμενόμενο ο Ατρόμητος να πιέσει. Εκτελείται γρήγορα το κόρνερ. Πνευμονίδης τώρα θα βγάλει τη σέντρα, η μπάλα κάπου χτυπάει, Λάσκαρης δεν μπορεί να απομακρύνει, ένα σουτ του Τσούμπερ, αλλά έχει προηγηθεί βέβαια με το επιθετικό φάουλ, το οποίο το σφυρίζει με καθυστέρηση ο Μόσχο, διαιτητής αναμέτρησης πάνω στον Κετού. Και ο Παπαδόπουλος αναλαμβάνει να στήσει την μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ, το επιθετικό φάουλ του Κετσοκετού, ενώ μπήκαμε στο 28 λεπτό, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1. Τέλος ο Παπαδόπουλος, η μπάλα πέρασε από τον Κόκτηρα, πλάγιο out, το οποίο εκτελεί ο Ούρονεν, γυρίζει πίσω την μπάλα στον Μάγνουσον.
Μάγκλουσον για τον Σταυρόπουλο στη μεγάλη περιοχή του Χουτεσιώτη. Σταυρόπουλος τώρα, στους παίκτες να κάνουν κίνηση να δώσει την μπάλα, ξαναδώσει στον Μάγκλουσον. Μάγκλουσον για τον Μουτουσαμί, πίσω αυτός στον Γκαρσία και τώρα Σταυρόπουλος. Θα δώσει στον Πνευμονίδη, ο οποίος έχει στον άξονα τώρα από τη δεξιά πλευρά. Μουτουσαμί στα αριστερά για τον Ούρονεν που κάνει την κίνηση. Πάνω το Κότσιρας, Τσούπερ. Μπαρτόλο και Λάσκαρη στον Μαρκάρ να αναγκάζουν, τώρα αναγκάζουν να γυρίσει πιο πίσω την μπάλα στον Μάγνουσον. Γκαρσία πάλι στον αριστερά το παιχνίδι του μύτου μου, του Σαμί, μια παλιά για τον Ούρονεν. Περέα προλαβαίνει την μπάλα πριν γυάω, δηλαδή πίσω στον Τσούπερ. Ούρονεν μέσα στην περιοχή τον Περέα αφήνει αυτός. Τσούπερ συν την παλιά, επικίνδυνη κατάσταση, Πνευμονίδη στο σούτ. Κόντρα εκεί από τον Μέντες και ο Πετού απομακρύνει όπως όπως. Σε ένα σημείο που τρέχει ο Μπαρτόλο, δύσκολο να την προλάβει την μπάλα, βγαίνει πλάγιο out. Και ο διαιτητής Μόσχου περιμένετε, λέει, κάποιο πρόβλημα νομίζω έχει με την ενδοεπικοινωνία του. Με τον τέταρτο και τους βοηθούς. Υπάρχει και ένας άνθρωπος της Λίγκας. Βοηθάει τον διαιτητή. Οπότε ας πάρουμε και τις μια μικρή ανάσα. Μες και δεν έχουμε παιχνίδι, σε λίγο θα επιστρέψουμε.

Δεν έχεις ανακτήσει το παιχνίδι, αλλά ο Αντωνόπουλος αναγκαστεί για αναγκαστική αλλαγή. Ο Κουρμπέλης είναι στο έδαφος, δεν μπορεί να συνεχίσει. Λόγω τραυματισμού ο Τσίκο ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Αλλαγή πλάνων, κάποιο τσίπημα, μυϊκό του Κουρμπέλη. Θα ελπίσουμε να μην είναι σοβαρό. Πρώτη αλλαγή λοιπόν θα είναι ο Χουλιάν Τσίκο. Θα πάρει τη θέση του τραυματία Κουρμπέλη, ενώ αποκαθίσταται και το πρόβλημα στην ηλεκτρονία του διαιτητή της αναμέτρησης.

Αναγκαστική αλλαγή λοιπόν για τον Αστεράκτορ στο 32. Είχαμε ένα τρίλεπτο καθυστέρησης. Ο Κουρμπέλης το ξενεί εκεί στον πάγκο, τι ακριβώς ένιωσε στο πόδι. Κάποιο τράβημα, ας ελπίσουμε ότι δεν είναι σοβαρό. Ο Κουρμπέλης, ο οποίος ήταν από... μάλλον από τους χρησιδρού που παίζουν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μοναδικός, ο οποίος είχε επίσημες υποχρεώσεις τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας για τον Nations League και μάλιστα ήταν και ο σκόρερ του ιστορικού γκολ της εθνικής μας ομάδας στο Augsburg, με το οποίο πήρε τη νίκη, την πρώτη της ιστορικά νίκη κόντρα στην Εθνική Γερμανία. Στο 32, στο 33 είμαστε, στο 33 και στη Νέα Φιλαδέλφια υπήρξε γκολ το οποίο ακυρώθηκε με χρήση βάρα από τον Κουτέσα, παραμένει λοιπόν το 0-0, 2-1 εδώ στην Τρίπολη και στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Με τον Κετούτο να διεκδικεί την μπάλα, Μακέντα γίνεται κατοχός στο χώρο του κέντρου, παραμένει όρθιος, δεν τον ευνοούν όμως οι κόντρες. Ο Ιταλός στη συνέχεια θα κάνει φάουλ στον Μουντέ. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον σκόρερ του Αδρομή, τον Γκαρσία τώρα, να δίνει στον Μάγκλουσον. Αυτός ο Σταυρόπουλο και τώρα Μάγκλουσον, μια βαθιά παλιά σημαδεύει τον Περέα, Μπρόνσον με το κεφάλι θα διώξει. Πρέπει να προσέξει τώρα στο Αστάκτορ, καθώς στην ουσία ο Τσίκο που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο μπήκε Άρον Άρον χωρίς ζέσταμα στη θέση του Κουρμπέλη. Την Κάρας με την μπάλα για τον Ατρόμητο, Τσούμπερ, τον πιέζουν δύο. Θα βρει τον τρόπο όμως να περάσει τον Τσιγκάρα. Μουτουσαμί σκάβει, Λάσκαρη στα διώξει μπροστά από τον Τσιγκάρα που έκανε κίνηση center for. Και ψύχρεμα ο Κότφυρας αφήνει για τον Λάσκαρη που θα απομακρύνει στο χώρο του κέντρου. Μάγνουσον με κεφαλιά. Θα βρει τον Μουτουσαμί, κακό κοντρόλ του Μουτουσαμί. Κλέβει ο Έντερ παρά την πίεση του Νεμονίδη. Θα δει τον Μέντες, ο οποίος θα ήταν ο δημιουργός του δεύτερου γκολ. Μέντες, μια κούρσα από αριστερά. Σταματά και γυρίζει πιο πίσω στον Έντερ. Τσίκο και πάλι Έντερ. Μέντες αριστερά, τώρα πάει πάνω το Πνευμονίδης, προσποιήσεις του Μέντες στον Πνευμονίδη. Βγάζει πιο πίσω και πάλι στον Έντερ, ενώ μπαίνουμε στο 35ο λεπτό, το 2-1 παραμένει. Τώρα είναι όλος ο Ατρόμητος κατά το κέντρο και αμήνεται. Έντερ για τον Κετού, ο Κετού πέφτει, καθαρά λέει ο Μόσχου, δεν καταλογίζει φάουλ. Την μπάλα φτάνει στον Περέα, την ανοίγει ο Περέα, τρέχει και ο Χρυσόπουλος να το καταδιώξει και θα παραχωρήσει το κόρνερ προς το back του αριστερά άκτων, υπό τις έντονες διαμαρτυρίες και των παικτών και των φυλάζων ότι η μπάλα χτύπησε στον Περέα πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου και ότι ήταν out. Τόσο βοηθός όσο και ο διαιτητής όμως δείχνουν την γωνία του γηπέδου. Κόρνερ λοιπόν για τον Ατρόμητο. Νεμονίδης από δεξιά. Εκτελεί. Στο πρώτο δοκάρι θα απομακρύνει ο Λάσκαρης με κεφαλιά. Η μπάλα θα φτάσει και πάλι στον Πνευμονίδη. Αφήνει για τον Γκαρσία, σέντρα του Γκαρσία, η μπάλα περνάει από πολλούς και καταλήγει out. Εδώ καλή στιγμή για τον Ατρόμητο, παρόλο που δεν είχαμε τελική. Αυτή τη σέντρα ξηράφει του Ντάνι Γκαρσία, του σκόρερ του Ατρόμητου. Κινήθηκε ο Περέα προς την πορεία της μπάλας, στη μικρή περιοχή δεν την βρήκε. Αν την ακουμπούσε τα πράγματα θα ήταν δύσκολα για τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι αυτός που ετοιμάζεται τώρα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με την εκτέλεση του out. Μπάλα περνάει το χώρο του κέντρου, ο Κότσιρας όμως, ο οποίος φέρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, παρά το άλμα του βρέβηκε την μπάλα, πλάγει ο out για τον Ατρόμητο, το οποίο εκτελέστηκε από τον Ούρονεν για τον Μάγκρουσον. Σταυρόπουλος.
για τον Ντάνι Γκαρσία, ο οποίος ανοίγει αριστερά την μπάλα στον Μουτουσαμί και αυτός τον Τσούμπερ, έχει δίπλα ψήρμα τον Ούρονεν. Τσούμπερ σέντρα από το αριστερό, η μπάλα κοντράρει στον Κόστρα και καταλήγει κόρνερ, ακόμη ένα κόρνερ. Περιμένετε, λέει ο διαιτητής. Κόρνερ είναι. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, μιας και ο Κότσορας είχε πλάτη. Αλλά λέει στον Πνευμονίδη, γιατί θα περιμένει. Τώρα πάει να κάνει παρατηρήσεις στον Κετού και τον Τσιγκάρα. Μπήκαμε στο 38 λεπτό. Ο Τσούμπερ είναι τελικά εκεί με τον Κετού που αλληλοσπρώθηκαν λίγο. Φυρίζει ο Μόσχου. Πνευμονίδης εκτελεί, αλλά πάει στο δεύτερο δοκάρι. Από μακρύ με κεφαλιά ο Χρυσόπουλος. Με λέμε στην περιοχή. Παίζεται, λέει ο Μόσχου. Είναι παίκτης ο Ατρομήτης ο έδαφος. Και πάνε πάρα πολύ και συμπαίκτες του αλλά και αντίπαλοι. Ο Τσιγκάρας μέσα στην περιοχή. Προσπαθώ να μην βρει οθόνη που είναι στο διπλανό μπουθ. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι εκεί. Ο Μόσχου φαίνεται να έχει διάλογο με τον ΒΑΡ. Διότι έχει δώσει ο διαιτητής. Έχει πάρει την μπάλα ο Τσιγκάρας για να τη στείλει στο πέναλτι. Δεν υπάρχει κανένα. Κόρνερ είναι. Με αμφιζήτησαν ήταν και κόρνερ εδώ. Τώρα καλά μου γιατί αυτή η καθίστηση και τι μπορεί να και για ποιο λόγο μπορεί να διαμαρτύρει την διατρομή του, είναι ξεκάθαρη φάση, δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Στο 39, ακόμη ένα κόρνερ για τον Ατρόμητο. Κανά Πνευμονίδης, από δεξιά είναι το κόρνερ. Εκτελεί. Χρυσόπουλος θα τη δείξει πιο ψηλά από όλους, να απομακρύνει την μπάλα. Η οποία παραμένει στα κατοχή Ατρομή του. Τσιγκάρας προσπάθησε να βγάλει μια σέντρα. Την μπάλα χτύπησε στον Μόσχου. Αναγκαστικά πρέπει να διακοπεί το παιχνίδι. Στην ώρα που η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ, που ξένει γκολ μάλλον, με τον Ρέλβας. Ενώ είναι και ο Τσιγκάρας πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε και στη φάση που υπήρχε αυτό το πρόβλημα στην επικοινωνία του διαιτητή και μετά έγινε και αλλαγή του Κουρμπέλη. Είχαμε αρκετή καθυστέρηση, διακοπή και τώρα θα έχουμε αρκετό έξτρα χρόνο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έχει μπει το ιατρικό επιτελείο των φιλοξενούμενων να δουν την κατάσταση. Η Τσιγκάρα. Και αφού έχουμε αυτή τη διακοπή, θα δούμε έτσι και κάποια αποτελέσματα που είχαμε σήμερα. Αρχικά στη Superbet League 2. Εμείς αύριο παίζει ο Αστέρας Β στις 6 στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο Ρέντι κόντρα στον Ολυμπιακό Β. Δύο παιχνίδια έγιναν σήμερα. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Προηγήθηκε ο Νέστος στο πρώτο επίχρονο με τον Τόσκα στο 43. Δύο γκολ του Πασά στο 48 και στο 52 διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Και Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Σκόρερ ο Προβιδάκης.
ήταν τα δύο σημερινά αποτελέσματα. Αύριο, εκτός από το παιχνίδι του Ασέρα Β' Άκτορ κόντρα στον Ολυμπιακό Β', θα παίξουν Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου, Μαρκό Λάρισα, Αναγέννης Καρδίτσας Ζάκυνθος, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος και τη Δευτέρα η αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β'. Για την Αλφα Αρκαδίας, πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, έγινε στο γήπεδο του Παναρκαδικού, Παναρκαδικός Λεωνίδιο 4-1. Οι υπόλοιπες τρεις αναμετρήσεις αύριο, Δημητσάνα Νέη Τρίπολης, Απόλλων Τυρού Ηρακλής Βερβαίνων και ΑΕΚ Τρίπολης Ερμής, με λιγούς ρεπό θα έχει η ομάδα της Τεγέας στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. 42ο μπαίνει ο μόνος στο 43ο λεπτό, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1 και του στο 4 Μπαρτόλος 22, Γκαρθία στο 23 που πετύχει τα γκολ. Ο Μέντες τώρα από αριστερά θα βγάλει μια σέντρα, η μπάλα περνάει, κόψινα σωστό συγκίνηση, επένταση μεγάλη και σωτήρια του Πιτεξόπη στη δεξιά τη γωνία, κρατάει το 2-1. Ξανά από αριστερά ήταν ο Μέντες, αυτός που έβγαλε τη σέντρα για να κάνει τον Παρτόλο 2-0 και μια ωραία σέντρα. Η μπάλα πέρασε από τον Μακέντα, ο οποίος σηκώθηκε, έκανε το άλμα να πιάσει και βαλιά, δεν βρήκε την μπάλα. Ο επερχόμενος Κότσιρας με πλασέ στην κίνηση σημάδευσε την αριστερή γωνία του Πεντεσιώτη, ο οποίος όμως έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα για να εκτελέσει τον Παρτόλο το κόρνερ. Απομακρύνει ο Τσούμπερ σε πλάγιο άω στην απέναντι πλευρά. Ο Μέντες πηγαίνει χωρίς να βιάζει το ιδιαίτερα για την εκτέλεση του πλαγίου. Μέντες θα αφήσει τον Έντερ. Και πάλι Μέντες κρατά την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Θέλει να βρει τον Έντερ. Ο Έντερ άφησε γιατί ήταν offside. Μπάλα στα πόδια του Τσιγκάρα που δίνει στον Σταυρόπουλο. Θα απομακρύνει την μπάλα από τη μεγάλη του περιοχή σε ένα σημείο όμως του Νοκότσιρας. Κότσιρας για Μπαρτόλο. Κατουνάκι του Μπαρτόλο, η μπάλα που πάει στον Ούρωμεν, πλάγιο out. Ελεύθερο το πλάγιο για τον Μακέντα. Μπαρτόλο δεν μπορεί να περάσει τον Μάγνουσον. Ο Τουσαμί, Τσίκο κόβει προσωρινά την μπάλα η οποία φτάνει στον Τσούμπερ. Τσούμπερ για τον Σταυρόπουλο και αυτό στον Γκαρσία. Γκαρσία βλέπει δεξιά από τον Μουντές, αυτόν θα στείλει την μπάλα, ενώ μπαίνουμε στο 45, σίγουρα θα έχουμε έξτρα χρόνο. Την μπάλα στα πόδια του Μάγνουσον. Σταυρόπουλος. Περνάει το κέντρο. Εν αλλάξει παιχνίδι για τον Τσούμπερ, ο Λάσκαρης σε ό,τι θέση απομακρύνει με κεφαλιά, Κότσινας για τον Τσίκο. Πολύ ωραία αλλάζουν οι δύο τους την μπάλα. Κότσιρας από δεξιά ξεκινά μια κούρσα. Θα βρει τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο και πάλι για τον Κότσιρα. Εδώ. Η μπάλα, ζητάει και συγγνώμη ο Μπαρτόλο, πήγε κάποια εκατοστά πιο πίσω από τον Κότσιρα που έκανε την κίνηση και βγήκε πλάγιο άω του πέρα του Ατρομήτου. Ούρωμεν στην εκτέλεση. Σημαδεύει τον Απερέα. Στην οποία βρίσκεται στο έδαφος και το άλλο καταλογίζει ο διαιτητής ως βάρος του Λάσκαρη. Ο τέταρτος είναι έτοιμος να δείξει τον έξτρα χρόνο που θα είναι 5 λεπτά. Ξεκινήσαμε λοιπόν το έξτρα πεντάλεπτο για αυτό το πρώτο ημίχρονο, απολύτως δικαιολογημένο το διάστημα που κρατάει ο διαιτητής. Ούρωνεν για τον Τσούμπερ. Από αριστερά το παιχνίδι διαδρομή του σέντρα του Τσούμπερ. Κακή, νομίζω έχει βγει μπαλά απευθείας. Το καταλογίζει έστω και με καθυστέρηση ο βοηθός και στη συνέχεια ο διαιτητής. Ο Παπαδόπουλος θα στήσει την μπάλα στην γωνιά της μικρής περιοχής. Να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ελεύθερο του Παπαδόπουλου, θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Μέντες, ο Τιετού θα βρεθεί στο έδαφος από μακάρισμα του Μουντέ
Το φάουλ θα το καταλογίσει ο διαιτητής Αναμέτρησης, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Αθανασάκιος σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Λάσκαρης και Χρυσόπουλος παίρνουν και αυτή τη θέση τους εκεί στη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Κουτεσιώτη. Και να περιμένουν την εκτέλεση του Κούλιαν Μπαρτόλο, το αστηρίζω διευθύνης. Εκτελεί ο Μπαρτόλο, η μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Αμακέντα και θα βγει out, πήγε εκεί να πάρει διαφέρον ο Αμακέντα. Πρόλαβε να την απομακρύνει ο Σταυρόπουλος, χτύπησε στο σώμα του Ιταλού και πέρασε out. Ο Δεσιώτης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Και το ελεύθερο, η μπάλα περνάει το κέντρο. Λάσκαρη στην κεφαλιά. Μια κεφαλιά από τον Σταυρόπουλο. Τελικά η μπάλα θα πέσει στο έδαφος, θα προλάβει ο Τσούμπερ πριν βγει πλάγιο out. Ένα γέμισμα τυφλό του Μάγνουσον. Λάσκαρης παραχωρεί πλάγιο. Στη μεσαία γραμμή με τον Ούρονεν να το εκτελεί και να γυρίζει πίσω την μπάλα στον Μάγνουσον. Και πάλι Ούρονεν για τον Τσούμπερ. Ο Κότσιρας τον αναγκάζει να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Μάγνουσον. Μεντές για τον Πνευμονίδη. Τώρα το παιχνίδι το τρομείται από δεξιά. Πνευμονίδης που την πίεση του Μέντες αναγκάζεται να γυρίσει αρκετά πίσω και να χάσει εν τέλει την μπάλα. Πολύ καλός ο Μέντες σήμερα. Μακέντα στη μεσαία γραμμή. Αποφεύγει με προσποίηση τον Μουτουσαμί. Ανοίγει για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο. Μετά την μπάλα για το Μακέντα που κάνει κίνηση δεξιού εξτρέμ, έχοντας την πίεση του Μάγνουσον. Δεν κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πράγει όλα για τον Ατρόμητο που εκτελεί ο Ισλανδός ο Μάγνουσον. Λάσκαρης μονομαχή με τον Περέα. Μπρόνσον θα απομακρύνει άξαλα την μπάλα σε πλάγια όσης μέσα γραμμή. Το 2-1 παραμένει, Ούρονεν για τον Γκαρθία. Και τώρα μου του Σαμί, προβολή του Κότσιρακ, πολύ ωραία κλέβει την μπάλα, έντερ για τον Μπαρτόλο, κάνει κίνηση ο Κετούτσο Μακέντα, πετάει για τον Μακέντα, Μπαρτόλο, Μπαρτόλο παλιά για να δούμε τον Τσίκο, σου του Τσίκο, νέα επέμβαση του Κουτεσόντι, Μπαρτόλο χέρι, είναι απέναντι, είναι απέναντι, είναι απέναντι και κόκκινη κάρτα, εδώ η μπάλα πήγαινε προς την ευθεία, έβαλε το χέρι του ο Μουτές. Είναι, αν δεν έχει αλλάξει κάτι, ο διαιτητής κίτρινη κάρτα. Ξέρω, η μπάλα πήγαινε στην ευθεία, δίκην τερματοφύλακα ο Μουτές. Έβαλε το χέρι του σε αυτό το σούτ του Μπαρτόλο. Έντονες διαμαρτυρίες για κόκκινη κάρτα. Το Μουντές που, ξαναλέμε, έβαλε το χέρι, πάρα πήγαινε γκολ. Πολλές οι διαμαρτυρίες. Δεν έχω δει πλέον, αλλά για γυμνό παλού φαίνεται ότι ο Μουντές απομακρύνει την μπάλα με το χέρι. Τώρα εξηγήσουν δύο αρχηγούς, τον Κουτεσιώτη και τον Κότσιρα Μόσχου. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να εξηγεί. Ενδεχομένως ο Κότσιρα για τον λόγο που δεν έβγαλε κόκκινη κάρτα. Πολλές διαμαρτυρίες τώρα και από παίκτες του Ατρομήτου και από παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Θυμίζουμε έχει καταλογιστεί πέναλτι. Το σούτ του Μπαρτόλο λοιπόν παρακατευθυνόταν προς την αιστεία. Έχει χτυπήσει στο πόδι του Μουντέ, αλλά μετά χτυπάει στο χέρι του, αν δεν είναι το χέρι θα κατέληγε στα δίχτυα. Δεν ξέρω τώρα τι μέλη γενέσαι. Δύσκολη φάση, αλλά και να ξαναλέω και να έχει χτυπήσει στο πόδι του Μουντέ πρώτα και μετά στο χέρι του, αν δεν χτύπαγε στο χέρι του έπαιρνε γκολ. Εξετάζεται τη φάση από το ΒΑΡ. Διακοπή εδώ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Οι δύο αρχηγοί απομακρύνουν, είναι δίπλα σε τον διαιτητή και απομακρύνουν τους συμπαίκτες τους.
μπάλα χτύπησε σίγουρα στο χέρι του Μουντέρ και οι διαμαρτυρίες που υπάρχουν από τους πέσεις στο δρομίδιο είναι ότι πρώτα χτύπησε στο πόδι και μετά στο χέρι του. Βέβαια εδώ ξαναλέω ότι αν δεν χτυπούσε στο χέρι του έμπαινε γκολ. Έμπαινε η μπάλα στα δίκια. Μουντέρ που ήταν ένα μέτρο μπροστά το τέρμα. Σε αυτό το σούτ την Μπαρτόλο. Η αρχική υπόδειξη του Μόσχου είναι πέναλτι υπέρ του Αστέρα Άκτορ. Περιμένουν όλοι την ετοιμικαωρία του ΒΑΡ και λογικά θα είναι και η τελευταία φάση. Είναι στη συμπλήρωση του πενταλέπτου. Φυρίζει και πάει να τον δει ο Μόσχος. Τα λέω. Και να έχει χτυπήσει η μπάλα πρώτα στο πόδι του Μουντέρ, στη συνέχεια χτυπάει ξεκάθαρα στο χέρι του και ο Μουντέρ είναι ένα μέτρο μπροστά από την αιστεία. Δηλαδή η μπάλα μπαίνει γκολ. Η μπάλα μπαίνει γκολ αν δεν χτυπήσει στο χέρι του Μουντέρ. Και ότι μπορεί να λέει ο κανονισμός, εδώ μιλάμε ότι το χέρι του Μουντές δεν άφησε την μπάλα να μπει γκολ. Άσχετα αν είχε χτυπήσει πρώτα στο σώμα του ή στο πόδι του. Περιμένουμε λοιπόν να εξετάζει ο Μόσχου το ΒΑΡ. Αυτό το λέει και ο κόφτηρας ο Μουτουσαμί, ότι αν δεν κοιτούσε το χέρι μπάλα μπαίνει γκολ. Την οθόνη λοιπόν που βρίσκεται μπροστά στο κέντρο του μάλλον του γηπέδου ο Μόσχου, ο τέταρτος ο Τάουλας προσπαθεί εκεί να επιβάλλει την πράξη, υπάρχουν πολλοί έντονες διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Αστέρα Άκτορ. Ο Μόσχου λοιπόν να κάνει θύμα και δείχνει τι. Ότι δεν υπάρχει κάτι. Ξαναλέω. Η μπάλα χτυπάει πρώτα στο πόδι του Μουντέρ, μετά στο χέρι του και το χτύπημα της μπάλας στο χέρι την αποτρέπει από το να μπει γκολ. Δεν υπάρχει και η κίτρινη κάρτα στο Μουντέρ. Με τι θα συνεχιστεί το παιχνίδι τώρα. Ήταν ένα σουτ του Μπαρτόλο, εξουδετερωμένος ο Φουτεσιώτης. Εδώ, τέλος πάντων, τι να πούμε. Η μπάλα κατευθυνόταν γκολ, αυτό θα ξαναπώ εγώ, το χέρι του Μουντέρ. Τέλος πάντων, το παιχνίδι συνεχίζεται. Βγαίνουμε για πόσο ακόμα το πρώτο επίπεδο, 5 λεπτά ήταν ο έξτρα χρόνος. Κρεμονίδης, να κάτσει με στην περιοχή Ταπουνάκη. Περέα κάνει το σουτ. Βάζει την πόρια ο Λάσκαρης. Κόρνερ για τον Ατρόμητο.

Κάνουμε λογικά αυτό το χώρο τελευταία με τη φάση πριν του Μπαρτόλιο να θα συζητηθεί σίγουρα. Απομακρύνει ο Μέντετ. Δεν δείχνει διάθεση ο Πόσμο να στηρίξει τη λύση. Δεν ξέρω τι περιμένει. Α, το έλειξε τώρα. Πολύ έντονες οι προσπάθειες. Με την φάση αυτής της καθυστερήσης, την αρχική υπόδειξη πέναλτι, το πήρε πίσω μετά το ΒΑΡ. Και να λέμε το τι έγινε. Μπαρτόλιο σουτ μέσα στην περιοχή με εξουδετερωμένο το Χουντεσιώτη. Πάρα χτύπησε πρώτα στο πόδι του Μουντέ, να το δεχτούμε αυτό. Μετά στο χέρι του ο Μουντέ ήταν ένα μέτρο μπροστά από το δέρμα. Η μπάλα να κατέληγε χαμπίνια. Τέλος πάντων. Γιατί ένα στο σκορ θα πάνε οι δύο ομάδες από την τήρια. Θυμίζουμε στο 4 ο Τετού έκανε το 1-0, το 22 ο Μπαρτόλιο το 2-0, αμέσως μετά με τη σέντρα ο Γκαρσία έκανε το 2-1. Θα επιστρέψουμε και εμείς από το αγώνα στο στούντιο της πλατείας Κολοκοτρώνη και σε αντέταρτο θα μας κεφάλι μαζί με την περιγραφή της δεύτερης.

0: Αρκαδία 938.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να πάνε ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
11: Α, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Α, όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα, όπως Αρσένης.
12: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
13: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
12: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
13: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
12: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
14: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
15: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
14: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν
15: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
14: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
15: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
14: Δεν πεινάω.
15: Έλα, Βαριάννα, και για μένα, για τον πατέρουν.
14: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
15: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
14: Πάμε στο Θόδωρο.
15: Να πάτε.
16: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
17: Εφτάσε!
18: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

Όλα έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Για όσους συντονιστήκατε τώρα στον Αρκαδία 1-38, Αστέρας Άκτορα Τρόμητος 2-1 και τούσο τέταρτο λεπτό το 1-0, ενώ σφύριξε ο διαιτητής Μόσχου. Μπαρτόλο στο 22 το 2-0, στο 23 ο Γκαρσία το 2-1. Η φάση θα συζητηθεί, αυτή που έγινε στις καθυστερήσεις πρώτη μηχρόνου, με τον διαιτητή Μόσχου να καταλογίζει αρχικά πέναλτι εις βάρος του Μουτέ, να το παίρνει πίσω με χρήση βάρ. Βέβαια, ο κανονισμός λέει ότι αν η μπάλα χτυπήσει πρώτα στο σώμα και μετά στο χέρι του αμυντικού δεν δίνεται πέναλτι, αλλά εδώ μιλάμε για ένα σουτ του Μπαρτόλο με εξουδετερωμένο, το Κουτσεσιώτη, η μπάλα αν δεν χτυπάει στο χέρι του Μουντέ θα κατέληγε στα δίχτυα. Υπέδειξε αρχικά πέναλτι ο διαιτητής αναμέτρησης, το πήρε όμως πίσω αφού εξέτασε τη φάση στο βαρ. Θυμίζουμε ο Αστέρας Άκτορ παίζει με αναγκαστική αλλαγή το πρώτο ημίχρονο. Στο 30 βγήκε ο Κουρμπέλης λόγω τραυματισμού, πέρασε ο Τσίκο. Και οι υπόλοιποι της εντεκάδας, Παπαδόπουλος κατά τα δοκάρια, Κότσιρας, Χρυσόπουλος, Μπρόνσον, Λάσκαρης, Μέντες, Έντερ, Μπαρτόλο και του και Μακέντα. Δύο αλλαγές έκαναν Ντούσαν Κέρκες στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Βγήκαν, άλλαξε τη δεξιά του πλευρά. Δηλαδή βγήκαν ο Μουντές και ο Πνευμονίδης, μπήκαν οι Τσιλούλης και ο Φόρη. Τερματοφύλακας είναι ο Χουτεσιώτης και συνεχίζουν οι Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μάγνουσον, Φιγκάρας, Μούτουσα, Μιτσούμπερ, Γκαρθία και Περέα. Ημίχρονο στη Νέα Φιλαδέλφια ΑΕΚ Όφη 1-0 στο άλλο παιχνίδι που διεξάγεται σήμερα. Και ο Αστέρας Άκτορ με τον πολύ καλό σήμερα Μέντες από αριστερά να δείξω και του και πάλι Μέντες. Θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, δεν υπάρχει κανείς για να κάνει την κίνηση. Στα πόδια του Ούρονεν η μπάλα. Μουτουσαμί. Κάνει το λάθος, δεν μπορεί να συνομιλήσει εκεί με τον Ούρονεν. Με έχουν κάνει αρκετά λάθη έτσι, πολύ εύκολα οι παίκτες του Ατρόμητου. Σήμερα το πλάγιο από δεξιά όπως επίσης στο Αστέρας Άκτορ με τον Μπαρτόλο να χάνει την κατοχή και τον Μάγνουσον να διώχνει όπως όπως. Σε ένα σημείο που τρέχει ο Χρυσόπουλος με κεφαλιά προλαβαίνει τον Περέα και δίνει στο Λάσκαρη. Θα κατεβάσει αυτός, έχει και χώρο. Θα κάνει μια βαθιά μπαλιά, δεν ακολουθεί κανένα στην μπάλα. Ο Τεσιώτης θα την κοντρολάρει με το στήθος έξω από τη μεγάλη περιοχή και θα αφήσει στο Σταυρόπουλο. Εκτός από τα δύο γκολ και τη φάση που συζητήσαμε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης, ο Αστέρας Άκτορ είχε και μια πολύ μεγάλη διπλή ευκαιρία στο 11 με τον Μπαρτόλο αρχικά να πιάνει μια κεφαλιά και τον Χουτεσιώτη να κάνει μια πολύ δύσκολη επέμβαση στη γωνία του και στη συνέχεια της φάσης τον Κετού να πλασάρει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Τσιγκάλα τώρα στο πλάγιο που έχει κερδίσει ο Ατρόμητος έξω από την περιοχή του Νίκου Παπαδόπουλου. Θα δώσει στον νέο Σελφόντα ο Φόρη. Γκαρθία πίσω την μπάλα στη μεσαία γραμμή στον Μάγνουσον, αυτός αριστερά, στον πιο αριστερά μάλλον, στον Ούρονεν. Φιλούλης. Και βλέπουμε τον Τσιγκάρα να έχει έρθει στη θέση του δεξιού μπακ. Στις αλλαγές που έκανε ο Κέρκες στο ημίχρονο, είπαμε βγήκε ο Μουντές, ξεκίνησε ως δεξιός μπακ, και ο Πνεμονίδης που ξεκίνησε ως δεξιός εξτρέμ. Ο Τσιλίνης έχει πάει στο αριστερό άκρο της επίθεσης,

δρομή του, με τον Οφόρη να έχει έρθει στο δεξιό. Ο Περέα είναι ο Σέντερφορ και το Τσούμπερ που ήταν αρκετές φορές στα αριστερά στο πρώτο μήνο, τον βλέπουμε τώρα να παίζει στον άξονα. Ούτου Σαμί με την μπάλα, ενώ πήγαμε στο 50, γυρίζει στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος, Κασία, υπογυρίζει, θα αφήσει στον Ούτου Σαμί, τώρα ο Φόρη. Γκαρσία και ο Φόρη είναι οι δύο τελευταίες μεταγραφές του Ατρομήτου που έγιναν το Σεπτέμβρη, στο διάστημα διακοπής. Σταυρόπουλος υπό την πίεση και του θα γυρίσει τον Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτης και πάλι για τον Σταυρόπουλο. Πιέζεται διακριτικά για τον Μακέντα, Γκαρσία και πάλι πίσω στον Χουτεσιώτη. Μάγνουσον. Για τον Ναμού του Σαμί, αριστερά η μπάλα στον Ούρονεν. Μια βαθιά μπαλιά για τον Τσιλούλη. Έχει δύναμη. Τάκλιν του Κότσιρα, παραχωρεί το πλάγιο out. Τσιλούλης αφήνει στον Ούρονεν την εκτέλεση. Έξω από την περιοχή του Αστεράκτορ. Γυρίζει πίσω την μπάλα στον Μάγνουσον ο Ούρονεν και αυτό στο Σταυρόπουλο. Τσιγκάρας. Για τον Τσούμπερ. Τσούμπερ μέσα στην περιοχή, συρτή μπαλιά, το σουτ και η μπάλα, είχαμε το σουτ του Μοτοσαμί, η μπάλα κατευθυνόταν προς την εστία, αλλά χτύπησε στο κεφάλι του Περέα, ο οποίος ήταν και offside βέβαια, και για τον λόγο αυτό διακόπτεται η φάση. Καταλογίζει το offside που εκτελεί τώρα ο Παπαδόπουλος, στέλνοντας την μπάλα δεξιά στον Κότσιρα, το σπίσω στον Λάσκαρη. Λάσκαρης για Μπαρτόλο, κατεβάζει ωραίο Μπαρτόλο. Μακέντα τώρα. Αφήνει για τον Κότσιρα. Κότσιρα θέλει να αλλάξει παιχνίδι για Κετού και Μέντες. Με το κεφάλαιο Κετού αφήνει στον Τσίκο. Μέντες πιο πίσω στο Χρυσόπουλο. Βασικός για πρώτη φορά στην στοίχημα του Σουπερλίγκ ο Χρυσόπουλος. Κακή παλιά προς τον Έντερ, διορθώνει όμως το λάθος του συμπαίκτη ο Τσίκο. Του αφήνει για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο και πάλι για τον Τσίκο. Τώρα Έντερ. Έντερ για τον Μέντες. Χρυσόπουλος για τον Μπρόρσον. Ο Μπρόρσον που έχει περάσει αυτό στα χρόνια το περιστέρι και τον Ατρόμητο. Τσίκο για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο ανοίγει την μπάλα. Έντερ κάθεται για τον Μακέντα. Διώχνει ο Σταυρόπουλος. Στη συνέχεια ο Τσίκο τρέχονται διαμαρτυρίες για τη σύνδεση Φάουλο Μόσχου έξω από την περιοχή του Ατρόμητου. Πήρε την μπάλα από τον Μουτουσαμί. Με φάουλο έκρινε ο διαιτητής. Διαμαρτυρία του Κερκίδα. Αλλά βέβαια δεν αλλάζει, δεν αλλάζει την απόφαση του διαιτητής παρά διαμαρτυρίες. Η κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Τώρα να κάνει την κάθετη για την κίνηση του Τσιλούλη, μπάλα κόντρα στο Χρυσόπουλο και σε δεύτερο χρόνο απομακρύνει ο Λάσκαρη σε ένα σημείο που ο Μπαρτόλο προσπαθεί να αποφύγει τον Ούρονεν, ο οποίος θα του κλέψει όμως την μπάλα. Και εδώ ο Σταυρόπουλος. Αξιά για τον Τσιγκάρα. Εδώ κάνουν φέντεσαι ένα διαμετρικό παιχνίδι. Δεν θα μάθει ο Κετού κάνει φάουλ στον Τσιγκάρα. Φάουλ λοιπόν για τον Ατρόμητο από δεξιά όπως επιτίθεται.

Και συνέχεια στο παιχνίδι. Με την εκτέλεση αυτή του φάουλ με τον Ούρον να έχει έρθει μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από δεξιά προς επιθέτου του Ατρόμητος. Το 54 γεμίζει ο Ούρονεν. Απομακρύνεται με κεφαλιά η μπάλα και ευκαιρία να φύγει κόντρα στον Σάκλερ. Μπαρτόλο ανοίγει το κοντρόλ. Ο Τουσαμί Περέα στο έδαφος, παίζεται από τον Μόσχου. Βαθιά παλιά το Χρυσόπουλο για τον Μπαρτόλο. Δεν υπάρχει offside. Μπαρτόλο θα φέρει την μπάλα μπροστά του. Μπαρτόλο σε πλάγια θέση, προσποιήσεις μέσα στην περιοχή. Πολλές τρίπλες από τον Μπαρτόλο το παράκανε εκεί. Θα μπορούσε να κάνει ένα σουτ. Προσπάθησε να τριπλάρει. Και έχουμε κίτρινη κάρτα στον Έντερ, νομίζω, όχι στον Τσίκο είναι η κάρτα, ο οποίος έκανε το φάουλ. Ο Τεσιώτης θα δώσει ένα για στο παιχνίδι, κίτρινη λοιπόν για τον Τσίκο, θα δώσει στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Γκαρσία. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Ούρονεν. Πολύ ωραίο Κότσερα, θα βγει με κεφαλιά. Θα βρει τον Μπαρτόλο. Κάνει κίνηση ο Κετού. Θα τον δει ο Μπαρτόλο. Θα τον δει. Περνάει μπάλα για τον Κετού. Κετού μέσα στην περιοχή. Και εδώ κακή αντίδραση του Κετού. Θα μπορούσε να σουτάρει, να πασάρει. Τέλος πάντων ξανά έχει την μπάλα στην κατοχή του. Θα πάρει το κόρνερ. Όχι. Απομακρύνει σε πλάγια την μπάλα. Εδώ σε δύο περιπτώσεις μπήκαν οι φέτες του Αστέρα Άκτορ με καλές προϋποθέσεις στην περιοχή. Έκαναν το αχρίαστο, το κάτι παραπάνω και δεν μπόρεσε να γίνει κάποια τελική. Κατοχή και πάλι στους γηπεδούχους, με τον Κετού να αφήνει στο Μέντες. Και πάλι Κετού. Από αριστερά κλείνεται, θα κάνει το λάθος. Χρυσόπουλος δεν μπορεί να κάνει την κατοχή την μπάλα και τώρα φεύγει στην πόντα ο Ατρόμητος με τον Περέα. Έχει δίπλα του το Τσούμπερ, έρχεται το Τσίκο. Δεν μπορεί να του πάρει την μπάλα. Τσούμπερ, μια προσπάθεια έδρας, πολλές κόντες μέσα στην περιοχή, θα απομακρύνει ο Μπρόσον. Σε ένα σημείο που είναι ο Γκαρσία. Για τον Μουτουσαμί. Αυτός αριστερά την μπάλα στον Τσιλούλη. Στο 57 είμαστε πάντα στο 2-1. Τσιλούλης. Δεν μπορεί και ο Τσούπερ να βγάλει την ασίστ. Να κέντρα, ένα δυνατό φάουλ την Τάνη Καρτία, ορισμός της κίτρινης κάρτας. Οι δύο παίκτες δίνουν βέβαια τα χέρια. Εδώ φάουλ εμπειρίας του Γκαρσία που του κοστίζει βέβαια την κίτρινη κάρτα, αλλά προφυλάσσει την ομάδα του από, από μια επικείμενη αντεπίθεση στην οποία θα έβγαινε ο Αστέρας Άκτορ. Ακόμα ένα κίτρινο λοιπόν στο παιχνίδι. Και ο Χρυσόπουλος ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια εκτελώντας το φάουλ, σημαδεύοντας τον Κότσιρα που έχει κάνει την κίνηση, διώχνει σε πλάγιο out με κεφαλιά Ούρονερ. Και λες και το πλάγιο τον Κότσιρα στον Τσίκο. Θα δώσει αυτό στον Έντερ. Εντερ, βαθιά παλιά θα δει τον Κότσιρα στα δεξιά, συλλαμβάνει τον Μεσοδέση offside, διαμαρτύρεται έντονα ο Κότσιρας. Στο 58, με το σκορ να παραμένει 2-1. Τον Ατρόμητο να έχει τα ενία του αγώνα, αλλά χωρίς να έχει κάνει την μεγάλη φάση. Θα έχουμε στην ουσία μια φάση, ένα γκολ έχει ο Ατρόμητος με το παιχνίδι. Αυτό στο 23 με το Σούρου Γκαρθία ξέρω μεγάλη περιοχή. Και μέχρι εκεί απλά την κατοχή. Το Φόρι με τη μία για τον Τσιγκάρα και πάλι ο Φόρι. Προσποιήσει που ο Φόρι θα βρεθεί στο έδαφος. Είναι πλεονέκτημα διαιτητής μου του Σαμί ένα σουτ. Πέφτει ο Παπαδόπουλος και μπλοκάρει την μπάλα. Η πρώτη τελική του Ατρόμητου στο δεύτερο ημίχρονο. Λόκαρε όμως εύκολα ο Παπαδόπουλος. Δεν αφόρει τον Μπαρτόλο στη μεσαία γραμμή.
υπέρ του Ούρονεν. Καταλογίζεται αυτό το φάουλ. Το 50, στο 60 είμαστε, μπήκαμε, στο 2 να παραμένει, στο 67 η Φιλαδέλφια ΑΕΚ ΟΦΗ παραμένει το 1-0, με τον ΟΦΗ μάλιστα να παίζει και με 10. Στο μοναδικό σημερινό παιχνίδι, εκτός από το παιχνίδι που παρακολουθούμε ακόμη, να σου τώρα από τον Τσιλούλη έξω από την περιοχή, έπεσε ο Παπαδόπουλος, δεν χρειάζεται να παίρνει μπάλα out. Και ο Παπαδόπουλος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο και του γίνεται κάτοχος μπάλας. Πετάει ωραία αριστερά στο Μέντες, θα προλάβει αυτός πριν μπάλα βγει πλάγιο out. Δεν μπορεί όμως να βγάλει τη σέντρα, ανοίγει το κοντρόλ, ο Τσιγκάρας βάζει σωστά το σώμα του και γίνεται κάτοχος μπάλας. Και συνέχεια θα κάνει και φάουλ ο Μέντες στον Οφόρη. Ο Κετού δεν αφήνει τον Γκαρθία να εκτελέσει γρήγορα. Μάγνουσον τώρα. Σούμπερ. Θέλησε να βρει τον Περέα. Πρώτος στην Παλαμπρόσον. Να τροφοδοτήσει τον Κότσιρα. Λάθος εδώ. Κλέβουν οι του Ατρομήτου με τον Φόρη έξω από την περιοχή. Θέλει να παίξει ένα δύο με τον Τσούμπερ. Προσποιείς του Τσούμπερ. Καλύπτει εκεί ο Λάσκαρης. Πριν η μπάλα φτάσει στο Τσιλούλη και θα το αποσπάσει την μπάλα. Εδώ η παρέμβαση του νεαρού κεντρικού αμυντικού του Ασέρα Άκτορ προσωπεί τα χειρότερα και μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Καθώς είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο ο Τσιλούλης. Δεν έχει πει ακόμη το ιατρικό επιτελείο των φιλοξενούμενων. Θα σηκωθεί ο Τσιλούλης. Ποιος προφανώς εκεί θα ψιλοδραματίστηκε στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα από τον Λάσκαρη. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τους παίκτες του Ατρομήτου να τηρούν το fair play. Και να χαρώ. Fair play τώρα κατά μία έννοια. Ο Περέα παραχώρησε πλάγιο και κράτησε όλη την ομάδα του Ατρομήτου ψηλά. Τέλος πάντων. Συνέχεια στο παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια του Σταυρόπουλου. Ο Τεσιώτης τώρα. Βγαίνει από τη μεγάλη την περιοχή. Να αφήσει στον Σταυρόπουλο. Ο Σκουβαλάει την μπάλα μέσα στο κέντρο. Θα κάνει το λάθος. Κλέβει ο Χρυσόπουλος και τώρα και του. Για τον Μακέντα αριστερά. Μακέντα, μονομαχή με τον Σταυρόπουλο. Πηγαίνει προς την άκρη του κόρνερ. Θα βγάλει μια σέντρα προσπαθώντας να πάρει το κόρνερ. Πήρε το πλάγιο. Από αριστερά όπως επιτίθεται ο Αστέρας Άκτορ. Στο 63. Τώρα θα μπει και ο Τσιλούλης, ο οποίος είχε βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Χρυσόπουλος αφήνει για τον Μπρόνσον. Και πάλι Χρυσόπουλος. Κάνει ένα γέμισμα. Για πουθενά, γιατί ο Μακέντα δεν έκανε κίνηση προς την μπάλα επειδή ήταν εκτεθειμένος. Οπότε κατέληξε στην αγκαλιά του Τεσιώτη. Έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι ακόμα. Το 2-1 παραμένει, είναι ένα εύθραστο σκορ, όπως καταλαβαίνει κανείς. Στα εφάρτη που θα λέγαμε, δέχεται την πίεση από τον Ατρόμητος σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ατρόμητος που είχε και δύο τελικές, όχι τις μεγάλες ευκαιρίες, δεν πάβει όμως να... Είναι πιο επιθετικός από το πρώτο ημίχρονο. Γκαρθία τώρα αλλάζει παιχνίδι. Ο Τσιγκάρας περνάει το χώρο του κέντρου. Τα δεξιά. Τον πιέζει και τούτο να αναγκάζει να γυρίσει πίσω κεφάλι στο Σταυρόπουλο. Γκαρθία. Για τον Μάγνουσον.
Κάνει το λάθος. Κλέβει ο Χρυσόπουλος. Θα δώσει στον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, προσποιήσεις. Αφήνει τον Κότσιρα. Το σούτ επέμβαση. Σε αυτό το σούτ που έκανε ο Μακέντα τελικά. Νέα επέμβαση του Χουντεσότη. Έχει τρεις αποκρούσεις ο goalkeeper και αρχηγός του Ατρομήτου στο σημερινό παιχνίδι. Τίκο για τον Κότσιρα. Αποφύγει ωραία δύο παίκτες. Ο Μπαρτόλο δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κότσιρας έχει κάνει και φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Γκαρσία για τον Μάγνουσον. Μπούρονεν και πάλι για τον Γκαρσία ξανά την περιοχή του Κουτεσότη. Τώρα θα βγάλουν το ατρομίδι του μπάλα. Με τον Μουτουσαμί να περνάει το κέντρο στον άξονα, να αφήνει στον Τσούμπερ. Τσούμπερ και πάλι για τον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί, όρθιος ο Κέρκες λέει να πάει μπάλα στα αριστερά. Το φόρι για τον Τσούμπερ. Τσούμπερ έξω από την περιοχή κάνει μια σέντρα. Σε ένα, η μπάλα πάει σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Μέντες. Έχει όλο τον χρόνο να τη στο πάρει και να τη βγάλει έξω από την περιοχή του Παπαδόπουλου. Ένα βήμα Μακέντα, κακή μπαλιά. Επομένως θα χρειάζεται και λίγο φρεσκάρισμα στον Σάκτορ. Πάμε καν 5 αναπληρωματική προθέρμανση. 4 αλλαγές έχει δικαίωμα να κάνει ο Αντωνόπουλος αφού υποχρεώθηκε στο 30 στην αναγκαστική αλλαγή του Κουρβέλη. Πέρασε στη θέση του λόγω τραυματισμού ο Τσίκο. Πλαγιά για τον Αστέρα Άκρο, το τελείο κόφτηρα για τον Μπαρτόλο. Είχε πρώτο στην μπάλα ο Ούρονεν. Παίρνει ύψος, παραμένει στην κατευθύνη των φιλοξενούν, οι οποίοι παίρνουν και φάουλ. Συνέχεια ο Τιλούλης από τον Μπαρτόλο. Στο 66, μπήκαμε στο 67, το 2-1 παραμένει. Το 1-0 παραμένει στη Φιλαδέλφια. Το Γκαρσία ανοίγει αριστερά το παιχνίδι στον Ούρονεν. Βαθιά παλιά του Ούρονεν για τον Τζιλούλη, πολύ δυνατή. Αδειά απευθείας out. Με τον Παπαδόπουλο να στείνει την μπάλα και να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με το ελεύθερο σημαδεύει τον Μέντες. Κατεβάζει αυτός ωραία την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Θα πάρει και το φάουλ από τον Καρτία. Ποιος διαμαρτύρεται, αλλά καθαρό το φάουλ και ο Μέντες μάλιστα είναι... Σκοτεί ο Μέντες με την βοήθεια του Καρτία. Ο Χρυσόπουλος θα εκτελέσει το φάουλ. Γεμίζει προς τον Μακέντα. Δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα ο Ιταλός. Βγαίνει απευθείας out. Χρυσόπουλος που ήρθε φέτος το καλοκαίρι από τον ΑΕΚ στον Αστέρα Άκτορ. Ο Παπακανέλος είναι ο πρώτος από τους παίκτες που πηγαίνει στον πάγκο. Προφανώς θα αποτελέσει, σπέξει το κανένα ζέσταμα. Προφανώς θα αποτελέσει την πρώτη εισόδια στον εμίχρονο. Εκτός αποστολή σήμερα δουλούσουμε ο Τζόρνταν Σίλβα και ο Αντριάν Ριέρα και οι δύο αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα τραυματισμού. Μέντες εκτελεί το πλάγιο, ο Μακέντα έχει έρθει πολύ πίσω. Ο Ιταλός απομακρύνει την μπάλα όπως όπως ένα σημείο που είναι ο Τσιλούλης. Τώρα Καρφία. Για τον Σταυρόπουλο. Μάγνουσον. Θέλει με μια σαρατάρα παλιά να βρει τον οφόρη. Μέντες με προσπάθεια και κεφαλιά παραχωρεί το πλάγιο out. Το οποίο τελείω τσιγκάρας για τον Γκαρθία τον σκόρε το ατρομητισμής με 2-1.
Από το πρώτο ημίχρονο έχει διαμορφωθεί το αποτέλεσμα, με τον Κετού να ανοίγει το σκορ στο 4, τον Μπαρτόλο στο 22 να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του Αστέρα Άκτορ και τον Γκαρθία με τη σέντρα να κάνει το 2-1. Κίτρινη φάουλ μάλλον του Οχόρη και κίτρινη κάρτα. Ο Κετού του τσίπησε πάρα πολύ ωραία την μπάλα, προσπάθησε να φύγει στην κόντρα, τον τράβηξε από πίσω ο Οχόρη και επιθετικός του Αντρομή, το οποίος πέρασε την μαζί μας στην επανάληψη στο παιχνίδι. Δέχτηκε την κίτρινη κάρτα του διαιτητή Μόσχου. Ο Παγκανέλος παίρνει τις τελευταίες οδηγίες από τον Αντωνόπουλο. Πέντες γυρίζει στο Χρυσόπουλο, γέμισμα του Χρυσόπουλου. Την μπάλα θα περάσει από τον Σταυρόπουλο. Μάγνουσον προλαβαίνει να βάλει το κεφάλι για να γυρίσει με κεφαλιά στο Κουτεσόντι, αλλά ούτως ή άλλως σηκώνεται και η σημαία του βοηθού για να καταλογίσει το offside. Τώρα Ατρόμητρο και πάλι να προσπαθεί να βγει μπροστά. Ο Ούρωνεν από αριστερά θα βγάλει μια σέντρα. Παραπέρασε τον Περέα, καταλήγει στην αγκαλιά του Νίκου Παπαδόπουλου. Ο οποίος σημαδεύει τον Μακέντα στο χώρο του κέντρου. Ο Μάγνουσεν αυτός το πάρει κεφαλιά σε ένα σημείο που βρίσκεται το Έντερ. Αφήσει και πάλι στον Μακέντα. Από το κέντρο ξεκινά μια κούρσα, ο Μακέντα σταματά και γυρίζει πιο πίσω στον Τσίκο. Τσίκο για τον Μπαρτόλο. Μπάλα μετά πολλά φτάνει στον Κότσιρα. Θέλει να παίξει ένα δύο με τον Μπαρτόλο, δυνατή παλιά του Κότσιρα. Λάθος όμως και από τους παίκτες του Ατρομήτου. Μπάλα θα βγει πλάγιο. Ο Κάλβιν και του είναι αυτός που θα βγει. Πολλά χιλιόμετρα και σήμερα. Και γκολ βέβαια ο Κάλβιν και του για να πάρει τη θέση του Αντώνης Παπακανέλους.

0: δεύτερη αλλαγή λοιπόν. Στο 72, να έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, είναι παίξει ο δρομή του Πεσμένος, ο Τσιλούλης, ο οποίος και νωρίτερα είχε έτσι, ένα πρόβλημα τραυματισμού. Εδώ δεν υπήρξε κάποιο μαρκάρισμα. Καλεί το ιατρικό εκτελείο του Ατρομήτου. Και δεν ξέρω αν χρειαστεί ο Κέρκες να κάνει αναγκαστική αλλαγή. Ετοιμάζεται ο Σαβίλας. Έχει αλλάξει. Δεν ξέρω αν, αν σηκώθηκε για να μπει στη θέση του Τσιλούλη ή αν ήταν προγραμματισμένη η αλλαγή του νεαρού προσωριστή του Ατρομήτου από τον προπονητή του. Διακοπή στο παιχνίδι, οι παίχτες πλησιάζουν στους πάγκους, παίρνουν τις κάποιες οδηγίες από τα προπονητικά επιτελεία. Ενώ το ιατρικό επιτελείο δίνει τις πρώτες βοήθειες στον Τσιλούλη. Διακοπή λοιπόν, στο 73 είμαστε. Θα μπει ο Τσαντίλας, πηγαίνει στον τέταρτο και ο Κότσης. Δύο νεαροί ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τα τμήματα υποδομών του Ατρομήτου. Διπλή αλλαγή λοιπόν, νομίζω ότι ο Τσιλούλης, συγγνώμη, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Αποχωρεί, τώρα θα γίνουν οι δύο αλλαγές. Πρώτη αλλαγή βγήκε ο Περέα για να μπει ο Τσαντίλας και θα γίνει και ο Τσιλούλης να μπει ο Κότσης. Αναγκαστική αλλαγή και για τον Ντούσαν Κέρκες, το 94. Ο Περέα βγήκε για να μπει ο Τσαντίλας. Ας ήταν προγραμματισμένη αλλαγή και μπήκε και ο Κότσης στη θέση του Τσιλούλη που δεν μπορεί τελικά να συνεχίσει. Τσιλούλης που είχε μπει στο πρώτο ημίχρονο, από νωρίτερα φάνηκε να τον δυσκολεύει ένα θεματάκι τραυματισμού. Έπεσε στο έδαφος, ζήτησε να μπει και για το τελείο και αναγκάστηκε λοιπόν ο Κέρκες να κάνει μια διπλή αλλαγή, του απομένει μία ακόμα, τρεις έχει περιθώριο να κάνει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ενώ σε λίγο μπαίνουμε στο 75 λεπτό και το 2-1 παραμένει. Ωραία αλλαγή της μπάλας από τον Μπαρτόλο στον Κότσιρα, χάνει το κοντρόλο ο Κότσιρας όμως, ανοίγεται η μπάλα και ο Μάγνουσον παραχωρεί το πλάγιο out. Η μπάλα αναπήδησε και έτσι δυσκόλεψε την προσπάθεια του Κότσιρα. Μπαρτόλο τώρα έξω από την περιοχή, θέλει να παίξει ένα δύο με τον Μακέντα, ο οποίος σηκώνει την μπάλα και κεφαλιά του Μάγνουσον γυρίζει πίσω στον Χουτεσιώτη. Τον Μπαρτόλο δείχνει να χωλαίνει λίγο. Ο Χουτεσιώτης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι το φωτοδότη τον Ούρονεν. Γκαρσία αφήνει για τον Μούτου Σαμί. Και τώρα Σταυρόπουλος. Γκαρσία για τον Μάγνουσον. Το Ούρονεν από αριστερά. Για τον Κόφη, τον Σεζόγκα. Και πάλι Ούρονεν. Πιο πίσω στον Μουτουσαμί. Κάνει κίνηση ο Φόρη μέσα στην περιοχή. Μπαλαστάνει και πάλι στον Ούρονεν. Πόθης. Για Τσούμπερ. Πάλι στα αριστερά ο Ελβετός. Τσούμπερ θα βγάλει μια σέντρα με το δεξί, πολύ κακή για την ποιότητά του, η μπάλα απευθείας out, χωρίς να ανησυχήσει ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος θα στείλει την μπάλα στη γωνιά της μικρής περιοχής. Ενώ εδώ αξίζει η διαμαρτύρονται τον αυτοπάγκο του Αστέρα, την νομίζω δίκαια. Πριν καν φέρει τον Παπαδόπουλος στην μπάλα πιο βιάζ μέσα, ο διαιτητής είχε αρχίσει να σφυρίζει για να εκτελεστεί το ελεύθερο. Εδώ κάποιες φορές πρέπει να παίρνει και η μαθηματική σκέψη και η λογική στο ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, η μπάλα και πάλι στην κατοχή των φιλοξενούμενων που δεν έχω μπροστά μου στατιστικά. έχουν συντριπτικά την κατοχή στο δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ πετυχαίνει και δεύτερο γκολ με τον Μουκουντή, κάνει το 2-0 και κλειδώνει, θα λέγαμε, τη μύτη της. Πακέτα τώρα, στον χώρο του κέντρου. Αποφεύγει προσποιήσεις 2 και ανοίγει για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο παίρνει πολύ κουρασμένος, χάνει πολύ εύκολα το κοντρόλ της μπάλας. Έχει το κόφυλα να διορθώσει το λάθος συμπαίκτης του. Με την προβολή ο Παπακανέλος για τον Τσίκο. Μέντες πίσω στον Χρυσόπουλο. Χρυσόπουλος θα βρει τον Μπαρτόλο στη μεσαία γραμμή. Αφήνει για τον Έντερ. Αλλαγή παιχνίδι του Μπαρτόλο για Μέντες και Παπακανέλο. Έχει πολύ χώρο ο Παπακανέλος. Παπακανέλος έξω από την περιοχή. Θα κάνει το σουτ. Δεν ανισχύει τον... Να βάλει κάτι στο σουτ. Δεν ανισχύει ο Κουτεσιώτης. Έλεγε απόλυτα τη φάση και μπλόκαρε. Το σουτ του Αντώνη Παπακανέλου, ο οποίος και αυτός δεν είχε, όπως ο Κουρμπέλης, διάστημα καθόλου ξεκούρασης, καθώς ήταν στο ρόστερ της Εθνικής Ελπίδων, η οποία τερμάτισε δεύτερη στον όμιλό της στα προκριματικά του Euro 2027 και τον ερχόμενο μήνα, στο διάστημα 9 έως 17 Νοεμβρίου, θα παίξει διπλό παιχνίδι μπαράζ με αντίπαλο την Ισλανδία για να διεκδικήσει την παρουσία της στην τελική φάση που θα γίνει το καλοκαίρι που έρχεται στη Σερβία και την Αλβανία. 78 λεπτά εδώ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, στο 2-1 παραμένει, μπάλα στα πόδια του Παπακανέλου. Ο Παπακανέλος που περιμένει την κίνηση του Μέντες, σε αυτόν θα δώσει την μπάλα αριστερά. Μέντες γυρίζει πιο πίσω την μπάλα στον Τσίκο. Τσίκο την κρατάει ωραία στην κατοχή του και δίνει στο Μακέτα. Κόντρες πολλές, δεν είναι τυχερός εκεί ο Τσίκο για να μπει μέσα στην περιοχή και να απειλήσει. Διώχνει το ατρομή του με τον Οφόρη τώρα να δίνει δεξιά στον Ταντίλα. Όχι, στον πιέζει ο Έντερ, μπάλα στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας για τον Ούρονεν. Πιλαδός για τον Τσούμπερ, που ξαναπήγε τον, λέμε, πάλι αριστερά όπως ήταν στο πρώτο εμίχρονο. Τσούμπερ με αντίπαλο τον Κόστη να προσποιήσει, θα βγάλει μια σέντρα πάλι. Δεύτερη συνεχόμενη καρμπών, πολύ κακή σέντρα του Τσούμπερ από αριστερά. Η μπάλα βγαίνει απευθεία φάουλ. Τώρα ο Μόσχος διαιτητής δείχνει κόκκινη κάρτα, δύο κόκκινες ή μία. Σε κάποιον από τον πάγκο του Αστέρα Άκτορ. Όχι στον Γιώργο Αντωνόπουλο. Σε κάποιον από το προπονητικό επιτελείο, νομίζω στον γυμναστή των δερματοφυλάκων. Μία κόκκινη τελικά. Συνέχεια στο παιχνίδι τον Μπαρτόλο τώρα έξω από την περιοχή του Κουτσεσιώτη. Μπαρτόλο σε πλάγια θέση, μπαίνει μέσα στην περιοχή, σπάει την μπάλα. Στο σημείο του πέναλτι που δεν είναι κανένα. Ο Μακέντα περίμενε στη μικρή περιοχή. Το 80. Μετράμε, ο χρόνος έχει αρχίσει και λιγοστεύει. Χρειάζεται προσοχή, το ξαναλέμε. Έφερε αυτό το σκορ το 2-1. Χρυσόπουλος. Απομακρύνει. Όχι με ασφάλεια, λάθος όμως και από τον Κόφτη. Μπάλα στα πόδια του Παπακανέλου. Μεταξύ τριών βρίσκει τον τρόπο να περάσει την μπάλα στον Έντερ. Μακέντα και Μπαρτόλο είναι offside. Γι' αυτό και ο Έντερ σταματά. Τώρα κάνει την βαθιά παλιά. Τρέχει ο Μακέντα, δεν νομίζω ότι είναι offside ο Μακέντα, έχει προλάβει να καλυφθεί. Μακέντα, μόνος μέσα στην περιοχή σε πλάγια θέση, περιμένει κάποιο στήριγμα. Θα βγάλει πιο έξω στον Μπαρτόλο. Και τώρα Τσίκο, στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Τσίκο, ωραία παλιά για Παπακανέλο, πλασάρι από κρούριο Χουτεσιώτης, ο οποίος έχει κάνει πολύ σημαντικές επεμβάσεις σήμερα. Μεγάλη ευκαιρία να γίνει το 3-1. Με τον Χουτεσιώτη όμως να αντιδρά για μια ακόμη φορά σωστά, η κατοχή παραμένει. Συγχύει παιδούχους. Μπαρτόλο για Μακέντα. Και πάλι Μπαρτόλο. Τίκο αλλάζει παιχνίδι για τον Μέντες στα αριστερά. Και τώρα Έντερ. Πάλι για τον Μέντες. Παπακανέλος. Και αυτός παίξει στον Ατρόμητο. Για τον Έντερ. Έντερ αλλαγή παιχνιδιού για τον Κόφτσιρα. Μέσα στην περιοχή ο Κόφτσιρας θέλησε να βρει τον Μπαρτόλο, διώχνει άμυνα το ατρομή του σε ένα σημείο που είναι ο Λάσκαρης στον χώρο του κέντρου. Λάσκαρης πίσω στο Χρυσόπουλο. Βαθιά παλιά του Χρυσόπουλου για τον Μέντες. Δεν είναι offside, αφήνει και για τον Έντερ, ο οποίος θα βρει από πίσω. Έντερ! Γκολ! Όχι, offside. Offside.
1: Καταλογίζεται το offside ο Έμπερ.
0: Για να δούμε. Δεν ξέρω, δύσκολη φάση εδώ. Καταλογίζεται με πολύ καθυστέρηση offside ο Έμπερ που έβαλε την παλιά για τον Μακέτα, ο οποίος την έστειλε τα δίκια. Δηλαδή έχω την αίσθηση για να δούμε... Όχι, δεν υπάρχει κανένα offside. Νομίζω θα πάει στο VAR και θα μετρήσει τον goal. Το Μακέτα είναι πίσω από την μπάλα στην παλιά του Έντερ. Όχι, τελικά δεν ξέρω. Πολύ δύσκολη φάση και πάρει και η απόφαση γρήγορα. Έχω την εντύπωση του Έντερ δεν ήταν σε τέτοιο offside. Τέλος πάντων, στο 83 μπαίνουμε, ο Ατρόμητος τώρα προσπαθεί να πλησιάσει την περιοχή με τον Τσούπερ. Βγάζει έξω στον Ούρονεν, σέντρα του Ούρονεν. Περνάει μπάλα από όλους, διώχνει με κεφαλιά το Βακανέλος, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ. Και έχει πέσει ο Χρυσόπουλος στο έδαφος. Πολύ δύσκολη φάση προηγούμενη, θα σκοθεί ο Χρυσόπουλος, ευτυχώς δεν έχει τραυματισμό. Θα λέω πολύ γρήγορα ο Έντερ που εκτός αν θεώρησε offside αν υπήρξε επαφή του Μέντες πριν μπάλα φτάσει στον Έντερ, οπότε δικαιολογημένα σκόθηκε σήμερα. Δύσκολη κοριακή φάση. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Το 83 με τον Παπαδόπουλο να εκτελεί το offside. Χώρο του κέντρου ο Τσίκο, ένα γέμισμα για τον Μακέντα ο οποίος τρέχει ακατάπαυστα και προλαβαίνει την μπάλα στην άκρη του κόρνερ, την διάουτ. Έχει μπροστά το Σταυρόπουλο, πάει στήριγμα από Παπακανέλος, ο οποίος θα χάσει όμως πολύ εύκολα και από τον Κότσι. Τώρα ο Τσαντίλας, ο οποίος και αυτός έχει γυρίσει πολύ πίσω με την μπάλα, θα δώσει στον Μάγνουσον. Στο 84. Θα κλείσει και τις αλλαγές του Κέρκε σε λίγο. Είναι ο Σερζίνιο. Ενώ καταλαβαίνει τη θέση offside ο Σούπερ. Τώρα θα γίνει η τελευταία αλλαγή των ανθρώπων. Θα βγει ο Γκαρθία για να μπει ο Σερζίνιο. Έκλεισε τις αλλαγές ο Κέρκες στο 84, μπαίνουμε στο 85, ο Ντάνι Γκαρθία ο σκόρερ του ατρομήτου βγήκε από το παιχνίδι για να μπει ο Σερζίνιο. Αντίθετα θα θυμίσουμε έχει τρεις αλλαγές ακόμα ο Αντωνόπουλος. Έκανε την πρώτη στο πρώτο ενώχρονο αναγκαστική πέρα στο Τσίκο στήριξη του Κουρμπέλη και ο Παπακανέλος αντικατέστησε 72 τον Κετού. Το παιχνίδι να έχει μπει στην τελική του ευθεία. Πιγκάρας, τη μεσαία γραμμή. Πιγκάρας, για τον Κότσι. Και τώρα Μουτουσαμί. Μουτουσαμί αφήνει και πάλι για τον Κότσι, διπλίζων η άμυνας από τους γηπεδούχους. Μάγνουσον μια βαθιά παλιά περνάει από τον Μουτουσαμί, κυνηγάει και ο Φόρη, πολύ έξυπνα ο Μέντες θα πάρει το out. Παρέμβαση του Μέντες που πανηγυρίζεται σαν ευκαιρία από τους συνάφλους. Όπου 26 λεπτό το 2-1 παραμένει, Παπαδόπουλος έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Το ελεύθερο του Παπαδόπουλου σημαδεύει τον Κότσιρα, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά για τον Μπαρτόλο, θα πάει πάνω του όμως ο Μάγνουσον, θα το αποσπάσει την μπάλα και θα γυρίσει τον Χουτεσιώτη. Αυτό στον Σταυρόπουλο. Ακατάπαυστο, θα το ξαναπώ, τρέξιμο του Μακέντα σήμερα που πιέζει από πολύ ψηλά. Και ο Μέντες πολύ καλός, κλέβει μια ακόμα μπάλα και δίνει στον Έντερ. Έντερ για τον Μακέντα και αυτό στον Παπακανέλο. Μεσαία γραμμή, Παπακανέλος παίρνει το πλάγιο για να ροκανίσει γιατί όσα δευτερόλεπτα μπορούν να ροκανιστούν. Με Άιντας ψάχνει συμπέκτη και ο διευθυντής μετράει. Χρυσόπουλος κάνει ένα γέμισμα. Το πουθενά. Πάλα στα πόδια του Κουμπεσιώτη. Και τώρα ο Μάγνουσον κουβαλάει την μπάλα, σκάβει για τον Μουτουσαμί. Δεν νόμιζε ότι ο Τσιγκάρας ακολουθήσει την μπάλα. Πλάγιο out, ακόμα ένα λάθος έτσι πέφτει στο δρομή του για τον Στέρα Άκτορ. Ο Μέντες εκτελεί το πλάγιο. Ο Παπακανέλος πιάνει μια κεφαλιά, η μπάλα πάει στον Μπαρτόλου. Ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Κόφη. Έξω να δω Μπαρτόλο. Έβαλε το σώμα του με τέτοιο τρόπο ώστε ο Κόφη να πέσει πάνω του και να πάρει το φάουλ. Έντερ εκτελεί βλέποντας τον Κουτεσιώτη εκτός. Μπάλα περνάει out, κανένας δεν κατάλαβε την κίνηση του Έντερ. Εδώ ξέρουν έπαιρνε η μπάλα ακόμη, να μετρούσε κανονικά. Δεν ήταν, δεν περίμενε, δεν είχε δείξει ότι της θα σφυρίξει. Στο 88. Πατρόμητος έχει μπάλα. Με τον Μουτουσαμί έξω από την περιοχή, σκάβει για τον Τσούμπερ. Τσούμπερ μέσα στην περιοχή, επικίνδυνη κατάσταση. Δεν μπορεί να δει ο Σολάσκαρης και πάλι Τσούμπερ από πλάγια θέση. Έχει τον Παπακανέλος να το μακρύνει. Μάγνουσον με το στήθος για τον Σταυρόπουλο. Τσιγκάρας από δεξιά. Θα αφήσει τον άξονα για τον Κότσι. Ο Φόρη θα κάνει το σούτο σε Δίνιο, λύεται η περιοχή, η μπάλα βγαίνει out. Ενώ ο Νίκος Καλτσάς παίρνει τις τελευταίες οδηγίες για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Και αν θα είναι μόνο ο Καλτσάς. Γιατί είδα όλους τους αναπληρωματικούς να πηγαίνουν μετά το ζέσταμα. Στο 89 είμαστε και ο Ρικαρδίνιο έχει αλλάξει. Ελεύθερο από τον Παπαδόπουλο. Παρτόλο παίρνει την κεφαλιά η μπάλα, κατευθύνεται προς σημάκι του out και βγαίνει πλάγιο για τον Ατρόμητο. Όρθιοι και ο Αντωνόπουλος και ο Βαγγέλης Δύσιος δίνουν οδηγίες στους δύο παίκτες που θα μπουν ως αλλαγή. Πρόσον θα βγει πολύ ωραία στον Τζούμπερ και θα κλέψει την μπάλα. Τσίκο στο χώρο του κέντρου. Πετάει για τον Μακέντα. Σταυρόπουλος σώζει και δίνει στον Μούτου Σαμί. Τα δίλα θα αποδεξιά. Για τον Μούτου Σαμί. Μούτου Σαμί προσπάθησε εκεί να βρει τον Σερβίνιο, ο οποίος δεν έκανε καλό κοντρόλ μπάλα στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου. Είμαστε στο 90. Καλτσάς και Ρικαρδίνιο θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο βολέ του Παπαδόπουλου βρίσκει τον Μπαρτόλο στη μεσαία γραμμή. Και τώρα Κότσιρας. Αλλάζει παιχνίδι για τον Παπακανέλο. Παπακανέλος. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Επιλέγει να δώσει στον Τσίκο, καθώς και ο πίσω στον Μέντες δεν μπόρεσε να βγει εδώ για την επίθεση. Ο Έντερ τώρα. Ωραίες προσποιήσεις του Έντερ στον Τσαντίλα. Κρατάει ο Έντερ και παίρνει το πλάγιο και τώρα θα γίνουν δύο αλλαγές. Στη συμπλήρωση των 90 ο Ρικαρδίνιο θα πάρει τη θέση του Μπαρτόλο. Ενώ θα μπει και ο Μπουζούκης,

είτε ο Μπαρτόλο για να μπει ο Ρικαρδίνιο. Ο Καλτζά θα πάρει τη θέση του Μακέντα. Ο Καλτζά πήρε τη θέση του Μακέντα και ο Μπουτίτσι τη θέση του Έντερ. Έκλεισε τις αλλαγές του, περιμένουμε να δούμε πόσο έξτρα χρόνο θα δείξει ο τέταρτος. Είχαμε 4 λεπτά. Ξεκινάει λοιπόν το τετράλεπτο. Οι τρεις παίκτες τέσσερα χρόνου, με τον Ρικαρδίνιο μέχρι την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Παπακανέλο. Μακέντα, Μπαρτόλο και Έντερ που αποχώρησαν. Πήραν το πολύ θερμό χειροκρότημα της Κερκίδας. Έχουμε λοιπόν μπει στο τετράλεπτο των καθυστερήσεων. Με τον Ατρόμητο να έχει την μπάλα. Μια παλιά για τον Τσούμπερ, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Σερζίνιο για τον Μουτουσαμί. Και πάλι Σερζίνιος δεν μπορεί. Εκεί παρεμβαίνει ο Τσίκο και διώχνει. Σε ένα σημείο που είναι ο Ούρονεν, έχει το Κόσινας να κλέψει την μπάλα. Ρικαρδίνιο. Θα τον προλάβει ο Μάγνουσον. Σταυρόπουλος τώρα και πάλι για τον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί για τον Τσούμπερ. Θα του πάρει την μπάλα με φάουλ Λάσκαριτς. Τσούμπερ που ήταν πλάτη στα 15 μέτρα από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Θα στείλει μπάλα. Εδώ ενδεχομένως θα μπορούσε να αποδεχθεί και αυτό το φάουλ. 3-0 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια και στη ΑΕΚ τον Όφη. Έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Φάουλ που φέρνει πολύ κόσμο για τον Ατρόμητο στην περιοχή του Νίκου Παπαδόπουλου. Τρεις παίκτες στο τείχος. Απευθείας θα το πάει ο Σερδίνιο, για να δούμε. Φυρίζω Μόσχου, όχι σέντρα θα γίνει, στο δεύτερο δοκάρι θα απομακρύνει ο Μπρόσον. Πάλα όμως χαραμένη στην καταγή των φιλεσσών, αλλά υπάρχει ο Σάιν. Ο Μπρόσον δίνει το ένασμα στην κερκίδα να στηρίξει σε αυτό το τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Στα δύο λεπτά που απομένουν τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος είναι κοντά στην πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Το 2-1 παραμένει όπως έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο και ο Παπαδόπουλος ετοιμάζει να εκτελέσει αυτό το offside. Λέει στους υπαίκτες του να ανέβουν. Με δύναμη η εκτέλεση του Παπαδόπουλου, τρέχει ο Ρικαρδίνιο, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Και πέφτει με δύναμη και στον κόφτη, φάουλ για τον Ατρόμητο. Με εκτελεί γρήγορα ο Σταυρόπουλος για τον Μάγνουσον. Ο Κέρκας του λέει να γεμίσει προς τη μεγάλη περιοχή. Αυτό θα κάνει ο Μάγνουσον. Να σέντρα εκείνο ο Μέντες, να απομακρύνει με κεφαλιά. Μπάλα πάει σε ένα σημείο που είναι ο Τσιγκάρας. Πίσω στον Κότσι, νέο γέμισμα του Κότσι. Λάσκαρης απομακρύνει με κεφαλιά. Η μπάλα φτάνει στο χώρο του κέντρου. Ο Τσούμπερ αφήνει στον Μάγνουσον. Ο Μπουζούκης είναι πάνω του, πάει και ο Ρικαρδίνιο τώρα στον Κόφη. Ο κύριος θα βρει τον Ταντήλα. Ταντήλας μονομαχή με τον Μέντες, έρχεται ο Ρικαρδίνιο να κλέψει. Με φάουλ όμως ο προδίπλο Μόσχου. Εντάξει, εδώ το παρατραβάω διευθυντής νομίζω. Και ο Κουρτεσιώτης κάτω τη μεσαία γραμμή έχει αφήσει την αιστεία του για να γεμίσει προς την παιδική του Παπαδόπουλου. Είναι από τις τελευταίες προσπάθειες του Ατρομήτου. Είναι λογικά η τελευταία φάση του αγώνα. Γεμίζει ο Χουτεσιώτης κακά. Καλτσάς κλέβει. Πετάει την μπάλα μπροστά στο Μπουζού και ο Χουτεσιώτης είναι πολύ μακριά από την αιστεία του. Παπακανέλο στην μπάλα. Πρόλαβε γύρισε ο Χουτεσιώτης. Παπακανέλος αφήνει για τον Μπουζούκι. Μπουζούκης προχωρά. Πηγαίνει προς το σημαίνει του κόρνερ. Θα βγάλει μια σέντρα σου, δεν υπάρχει κανένας, φυρίζει ο Μόσχου για τελευταία φορά. Η πρώτη νίκη για τον Αστέρα Άκτορ πανηγυρίζεται έξαλλα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοθρώνης. Στον πάγκο, στον αγωνιστικό χώρο και στην Κερκίδα βέβαια,
Παστέρα θα φτάνει στην πολύτιμη Αθηνίκη με 2-1. Ένα σκορ που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Θυμίζουμε με τον γκολ του Κετού στο 4. Ο Αστέρας Άκτορ πήρε προβάδισμα στο σκορ. Ο Μπαρτόλο μετά από σέντρα του Μέντες με κεφαλιά έκανε το 2-0. Με τη σέντρα ο Ατρόμικος έφτασε στην ισοφάριση με ένα πολύ ωραίο γκολ του Ντάνι Γκαρσία. Δεν άλλαξε κάτι στο δεύτερο ημίχρονο. Παρά το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευαδική υπεροχή και την κατοχή της μπάλας, στην ουσία δεν το μετουσίασαν αυτό σε κάποια σημαντική ευκαιρία. Και έφυγε το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Μόσχου. Βρίσκει, όπως είπαμε, τους παίκτες του Αστέρα Άκτορ να πανηγυρίζουν και τους ανθρώπους της ομάδας να πανηγυρίζουν με τους χιλιάδους την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Αστέρας Άκτορ που ανεβαίνει στους 5 βαθμούς, ο Ατρόμητος από την άλλη παραμένει στους 2. Πολύ σημαντική νίκη από όλες τις πλευρές σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το σημερινό παιχνίδι. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη μετάδοσή μας από το γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοντρώνης. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Περισσότερο ρεπορτάζ τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2, την αρχική εκπομπή Αρκαδία Sport Group. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Με δίνουμε να περάσετε όλοι ένα όμορφο βράδυ.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
3: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
11: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό, Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 27 10 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Να μην τρως τίποτα.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
5: Θα βδεμινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Βδεμινά.
6: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
5: Βδεμινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 27 10 22 10 13 και 22 10 14.
8: Εφτάσε!

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

θα αλλάξει το τέλος για μένα. Κάπου ανάμεσα θα είναι η αλήθεια. Η αγάπη χάνει όταν γίνεται συνήθεια. Εκλείσα

χάσω τα λεφτά μου για σένα. Το βαζερόν Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου.

Μόντε Κάρλο με Κάρλος δε τζάκαλ για πόκερ. Κάνω ολίσσα τον Batman και πιάνω το τζόκερ. Με Μόντε Κρίστο αναμένω παρκάγια Μεντόζα. Μπάρμπαρα Χάτον προσκύνησε το Ρούμπι Ρόζα.

αλλάξω τα λεφτά μου για σένα. Το βαζερό μου στα ντεν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.